0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του θα έχει σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος Πρόεδρος. Αναμένεται να συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερού στρατηγικής σύμπραξης και να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές και εκτιμάται ότι η αύξηση στο κόστος θα μετακυλιστεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των βασικών ειδών κατανάλωσης. Επαγγελματίες και πρατηριούχοι επαναφέρουν το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την ώρα που διεθνείς θεσμικοί παράγοντες της αγοράς μιλούν για εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου σε λίγες εβδομάδες. Σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών με την αξιοποίηση κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις για την εκταμείευση ενισχύσεων στους παραγωγούς και δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε λοιπάσματα προτείνει η Κομισιόν. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές ποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο σε Πταμποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Σωτηράκι από το ύπατο της Θήβας. Κυρία Βάσο Χατζή. Τραγουδάει Νικολόπουλο και Παπαδόπουλο. Παράνομη αγάπη σκοτεινή. Ζωντανά μέσα από το Αλεξάνδερ.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
3: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως το Πασχάλη Ντεμπλή.
2: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάου Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις ΗΠΑ το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράλια 200 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε.

0: Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άρχοντα Λέβη. Άλλο ένα τραγουδάκι. Μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτο σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στη Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσε, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ θα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι να νυχτώνει και να είσαι μόναχο.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς της σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο πες μου πότε είναι, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες Μαυριδόπουλε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. www.gov.gr ή 210 5212 054.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είτε στη λαϊκή όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, 1 και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε ελαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα, με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα οροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό. Φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά

σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περίπου το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρησης συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστίας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά.
Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Γεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια όπως προανήγγειλε και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, λέγοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών. Πάντως, το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντες θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώς κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώς στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς Κελσίου.
Σήμερα είναι ο Τετάρτης 20 Μαΐου, γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην νίκη της Μικράς Ασίας, η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Τόρπ. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, ο Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζω δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρε της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία ενάντια της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη City να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar, που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος star έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η Αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόθεσε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονται γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρακτηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για 200 για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχή αλληλεία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Πανανίδου, στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην γένεια λοιπόν ανθίζει το θλαστρεμπόριο Μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από σύλληψη και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή, που αυτοπροσδιορίζονται ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση που δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινής Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το τραμποσίδι της κοιτάλης στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο drone ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το που ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρεί
θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμανλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφωση ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος στη σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο οι πόντιοι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι, και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος, το δικοματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο συνάντηση με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόνια περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κουίζ Οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ριζοσπαστής, παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτέλεσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρηλυκή επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωποπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόκθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάς, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα και εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8.
1: Earth Κέρκυρας. Σύνδεση με Earth News Radio.
0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με την νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη. Βράχος. Άτεγκτος.
1: Δηλαδή. Τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι λίγο αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Καλέ, 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Ναι. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε, ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε μας κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά όχι. Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία, ναι. Ναι, ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμά έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα. Αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα, δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν είναι. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Αυτό. Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι χειρότερο.
0: Αυτό
1: είναι. Χειρότερο.
0: Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Αυτό, γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους.
1: Λέει,
0: εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία.

0: αστυνομία κτλ. Λέει ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν
0: πράγμα.
1: Τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια.
1: Μήπως
0: και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύε, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό είναι, έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγια θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το λόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά του 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα του 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο νομίζω.
0: Ωραίο, ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως. Ναι. Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, ναι. Όχι, αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις
0: μέλισσες. Αγαπάμε
1: τις μέλισσες. Θα πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουμε
0: χωρίς,
1: μέλισσες.
0: Μπράβο. Χωρίς, αν φύγουν οι μέλισσες σε 5 χρόνια θα, δεν θα υπάρχει ζωή.
1: Θα πεθάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησης ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουν,
1: γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Στο Ριφτόχνο φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι
1: θα
0: και κάνουν. Ωραία.
1: Αυτή θα κάνουν.
0: Άκουσε με τώρα στην ωραίο ρούμι. Όχι παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ λοιπόν το έχουν φρέσκο, οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι γιορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 είναι εξαρτοποιητή.
0: Ναι, τι.
1: Τιμωριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμη.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι. Η μέρα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Την κυβέρνησαν, τη ματοκύλησαν τη χώρα από το 75 στο 79.
0: Μην μιλάς έτσι για τους Ερυθρούς Χμέρ.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούληθε ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλέ. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μόνο του στο νου κάτι νεκροκεφαλέ στη βαγμένη.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία, 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή, της άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγής του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια, μας στείλει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω, πολύ ωραία συννεφάκια, μου αρέσουν.
1: Να σου πω,
0: ναι.
1: Η Λιδία,
0: ναι,
1: που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Και, άκου, και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο...
0: Τώρα, ήθελα να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος, εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια, κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται, έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν,
0: καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά.
0: Γιατί μας παρακολουθούν, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι ελαφρώ και ότι που ακολουθεί στο Facebook ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Λοιπόν.
0: Φτιάχνομαι.
1: Ναι, και φτιάχνετε. Για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
0: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
1: Όχι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων, εσύ.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει τζογαδόρι να έχουν Άγιο.
1: Μα τον Άγιο. Δηλαδή, βάζω 500. Μα τον Άγιο. Λοιπόν, και γιορτάζει.
0: Τα βλέπω.
1: Και ο Αυστρεγγυλέσης ή Γύσης. Ο
0: Γύσιλος, παιδί μου.
1: Ωραί.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι.
0: Αυστραγύσιλος. Καλημέρα, κύριε Αυστραγύσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
1: Αλήθεια.
0: Την επόμενη φορά που θα πάω θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείτε τώρα, δεν είχατε ίντερνετ?
1: Να κάνει μετάφραση.
0: Αυτόματο μεταφραστεί.
1: Φαντάζομαι,
0: από αυτά τα.
1: Ναι.
0: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
1: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
0: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά, το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα.
1: Α.
0: Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
1: Την υγρασία είναι.
0: Στην Πτολεμαϊδία, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
1: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
0: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Τολεμαϊδα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
1: Κουράστηκε.
0: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
1: Κουράστηκε.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: λέει
1: είναι
0: η Κατερίνα ότι θέλει το ενδιάμεσο.
1: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
0: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορυφαία από το μαγιάτικο χιόνι.
1: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
0: Θέλουμε τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15. Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης Μάξιμος.
1: Παιδιά, έρχεται.
0: Έρχεται το μετρό και σε εσάς.
1: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
0: Γιατί λέει καλά.
1: Γιατί Καλαμαρία. Καλαμαρία και Αρέτσου.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Μαρία.
1: Και Αρέτσου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο. Α, στην Κωτήλη, ο κύριος Κώστας.
1: Τέσσερις.
0: Τι ωραία θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Αποθηκευτή στη Σαντορίνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν το 325 σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν, φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Άκου αγωνίες όμως που είχαν τότε.
0: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα στην Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν είχαν άλλες.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
0: Έχεις διαβάσει.
1: Ε?
0: Έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει.
0: Να, έχεις δει.
1: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
0: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.
1: Oh, ναι.
0: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
1: Βέβαια. Παπαμιχαήλ.
0: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας. Γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
0: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
0: Το 1894, όχι.
1: Διώξεως των Αναρχικών.
0: Αυτό, ναι.
1: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
0: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Το 1894.
1: Ναι.
0: Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
1: παγκοσμίως. Ναι.
0: Το 1894.
1: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
1: Και πράξει, να σου πω και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνή κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να είσαι, να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
0: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλει, δεν μπορείς να γίνει σύνθημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, είσαι αναρχικός.
0: Ναι.
1: Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
0: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός είχε τέτοιο όνομα. Δηλαδή δεν θα έχω, δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε. Ναι. Θα με λένε Πλωτίνο.
1: Ναι. Δηλαδή κάνανε μία μάζοξη.
0: Το διάλεξε μόνο του.
1: Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
1: νορμάλ.
0: Αυτό περνάει κάτω από την.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί. Όλοι μαζί. Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς να τον πει στον Πλωτίνο.
0: Πείτε κανένα όνομα.
1: Εγώ όλους Μπάμπι τους.
0: Λοιπόν, το 1941 αρχίσει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη του Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τις σκίσαμε.
0: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι. Ρε,
1: πόλεμο
0: ήταν. 6-23.
1: Σπατήσαμε κάτω.
0: Το 1996. Υπάρχει πέρασε στην ιστορία, εντάξει. Το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
1: Κολυμπηθρόξυλο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρες όλους.
0: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνη πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, είχε γενέθλια, αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
0: Ναι, ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
1: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1888 στο 1990.
0: Ο Παπαφλέσσα, σας είπαμε, στο Μανιάκι.
1: Τον χάσαμε σαν σήμερα.
0: Το 25.
1: Ναι, ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και τον Νίκη Λάουτα.
0: Τι ήταν, πες, τι ήταν ο Δαμασκηνό.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Και αντιβασιλέας.
1: Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
0: Και εγώ, ρε, εσύ. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
0: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
1: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα.
0: Ναι,
1: δεν είμαι ποιος ο Σένα είσαι.
0: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν το λες.
1: Δεν το λες.
0: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πάμπλουτος.
0: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
1: Πολυνίκη, εντάξει.
0: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
0: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάρει πολλά.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το τι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν άνθρωποι. Ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
1: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα το
0: υπήρχαν
1: σήμερα.
0: Σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστό σαν τη τότε σοβαρή αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον Πλωτίνο θα τον κάνεις εν πλόμπονης όταν φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα. Ναι.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το Πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το...
0: Τι να πει.
1: Που τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν νομίζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι όνομα...
0: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξα.
1: Μπορεί,
0: ένα όνομα μπορεί. Που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πήγε 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό, τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε, ωραία πως έχουμε να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ ή Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι κατά γάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το σύννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από το, στη διαδρομή. Από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη. Με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ,
0: ναι,
1: που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζική μεταφορά. Στην Αθήνα το καλοκαίρι με του 40 βαθμού. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρί βροχή και 12 βαθμού. Εκεί που βρίσκεται, δεν μα λέει που ακριβώ είναι. Αλλά είναι στη νίκη τη Λάρισα, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριο Σταύρο έχει την απορία. Εσεί, παιδιά, σα ακούω τώρα το πρωί που ξυπνάτε τέτοιε ώρε. Ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε και άλλη δουλειά? Έχουμε και άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός, ε.
0: Από τα φορναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες σέρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον Φούρνα Ριζνάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοπιούς, από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Να μην το πω. Γιατί... πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμή εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του ζώα. Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία, ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε: παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε. Μην έρχεστε σε εμάς. Εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί. Οι οποίοι έχουν τόσο. Το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα. Που φορούν και μουτσούνες ώρες-ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπη.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπη, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες: Μπάμπη, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέει: δεν μπορώ, έχω να βουσκίσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το είχαμε τυπεί ότι στην Ουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί... η απόφαση Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε...
0: η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με...
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από
1: έλεγε
0: τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κύριο,
0: ναι, ναι, βέβαια.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Το θυμάμαι. Μπράβο, εγώ, βέβαια. Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε, ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι...
1: προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι πουμπουχικά.
1: Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε, το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σεβέρια να αρκεί.
0: Ναι, αυτό ας πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα δίπλα, είχε έναν κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήτανε λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε, γκρεμίσανε τον τοίχο. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολυτοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα
1: τέτοια. Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Ναι. Αυτούς
1: τους φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτούς τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό, βοδιού, που λέει η Κατερίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μπούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να μου το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη.
1: Αυτό
0: και
1: τους ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας στέλνει
1: αυτό. Ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνα.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξος θάνατος.
0: Δηλαδή, ναι. Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν κι άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα. Εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμού. Και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε
1: πει,
0: με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ωραίο το πλέον, και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Γιατί για μας,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: Αυτό, 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκμέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι ήταν, έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Όχι, στο G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε, ωραία Παναγία μου, θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνη. Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι,
0: τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από οδήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι, εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ, ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζετε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι.
0: Ναι.
1: Σου λέω εγώ τώρα.
0: Pin,
1: ναι. Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000, δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Να.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει σας. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
1: στα χρήματά σου. Αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστοτική κάρτα.
0: Ναι, να σου πω,
1: το τονίζω
0: να σου πω,
1: αυτό.
0: Να σου πω. Άμα θες, μην τα πάει στην τράπεζα. Κράτα το πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ ναι, σου λέω, σου το λέω, τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί,
1: σε ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή παλιά τουλάχιστον παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον
1: προφητήρα. Δεν γίνεται, υποτίθεται ότι τάξεις εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα, ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι.
1: Να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Mm. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει θα κάνεις αίτηση.
0: Όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλανε να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, α πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5.900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Πρέπει να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία. Έτσι. Χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Καβαλίερς
3: και τους Νίκς. Κέρδισαν οι Νίκς, ρε παιδί μου. Ναι. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Νίκς.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσεις να μιλάς για τους Νίκς αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, όχι την Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξτάσεις Πίζα για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα η εξετάσεις Πίζα.
3: Για να μην δώσουν στάσεις Πίζα.
0: Σε θυμάμαι θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Σε 200 χρόνια,
0: σε
3: εγγονά μας δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι,
0: είχαμε
2: μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θέλει ένας γονιός να πήρε παιδί μου, ρε, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλους τους χώρους το ΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, είπα δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του, πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Ε, αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει. Δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασία και τον απαγορεύει και είναι. Και
0: στάση εργασία σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν
3: πιστεύω
0: θα έχει
3: άλλες
0: μπορεί να εξετάσεις.
2: Η
3: εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασία, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10. Δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά οι γονείς να βάλουν τα συμπεράσματά τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή. Αυτοί,
2: μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι ντροπή. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι ότι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχείρηματα έχει.
0: Ναι.
3: Και η νίκη του κύριου Νασίου έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Αντίστοιχα είναι αυτά τα επιχείρηματα. Αντίστοιχου βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
3: Είναι εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σα, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του Εωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σα έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε αυτή η είδηση.
2: Ο Διονύσης, παιδιά,
1: γνώρισε ο Διονύσης.
3: Να σου πω κάτι. Επειδή έχει δει και ο Κατρίνα, με συγχωρείτε, θα μείνω αυτό. Συγγνώμη, Διονύση, να πει για τι ΟΛΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Δεν είναι ανακοίνωση τη ΟΛΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσει διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερε ούτε αθώε.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το μεταξύ του ΩΣΑ εξετάζει, δεν της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μη γίνει και κάτι κακό.
1: Έχουν
3: μην μα πει κανένα κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει οι δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί
3: έτσι. Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Μα έτσι κι αλλιώ δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης του σχολείου. Την απορρίπτουμε.
0: Ναι.
3: Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί εσείς. Βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο τάδε που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο, πρότευσε για παράδειγμα στις εξετάσεις. Οπότε
3: δεν θέλουμε να προτεύσει.
2: Δεν θέλουμε να πάτε αλλού.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει, είναι ότι δεν θέλουμε να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
3: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλάβετε. Αυτό είναι το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι, γιατί, αυτό. Ναι.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος χθες να βρει από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά.
1: Τα χνότα του Εωσφόρου
0: ήταν. Είναι τα χνότα του κάτω από εδώ.
1: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίοι τύποι.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να
1: γιατί...
0: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
1: Ναι.
2: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτης.
0: Γιατί...
3: Παπαχλημίτζος.
0: Μήνα.
1: Παπαχλημίτζος.
0: Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα.
1: Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη γη. Να. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
1: Δεν διάβαζε ολμέ.
2: Είναι βιβλία επιστημονική.
0: Δεν δίνεις καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58. Ναι.
3: Πάμε. Αύριο θα είναι πολύ
2: ωραία. Ήταν ωραία, περάσαμε. Και εμεί
1: δεν είχε ένα. Τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Θα μας συγχωρέσετε λίγο για τη χρειά της φωνής, αλλά

καιρός να είναι καθαρός με λιακάδα. Δεν δείχνει έμι ούτε ένα σύννεφο σήμερα. Ανώτερη θερμοκρασία 22 βαθμούς για σήμερα. Είπαμε, έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Σταδιακά μέσα στη βδομάδα θα ανέβει κι άλλο. Αλλά Παρασκευή βράδυ έχουμε ασθενείς βροχές. Σάββατο βράδυ ασθενείς βροχές. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Κυριακή έχουμε βράδυ πάλι. Όλη τη μέρα θα έχουμε συννεφιά, το βράδυ όλα αυτά. Θα έχουμε καλή βροχή. Θα φύγει και ο Μάης που θα πάει. Κάτσε να δούμε πώς θα μπει ο Ιούνιος. Και δυστυχώς χθες είχαμε ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα με θύμα Βρετανό τουρίστα. Το περιστατικό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τα τροχαία με τετράτροχα μηχανάκια. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά σοβαρά δυστυχήματα με επισκέπτες, ιδιαίτερα σε δρόμους με κακή άσφαλτο. Οι γουρούνες έγιναν δημοφιλείς επειδή είναι εύκολες στην ενοικίαση και δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας. Όμως στην πράξη πρόκειται για οχήματα με ιδιαίτερη οδηγική συμπεριφορά, υψηλό κέντρο βάρους, θέλει ιδιαίτερη διαχείριση και ιδιαίτερη οδήγηση τέτοιο όχημα. Πολλοί από τους τουρίστες την οδηγούν για πρώτη φορά στη ζωή τους και συχνά χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή εμπειρία. Δυστυχώς, μια Ελλάδα που επενδύει στον τουρισμό της και την εικόνα της, όμως η εικόνα μιας χώρας που θρηνεί επισκέπτες σε τροχαία από νοικιαζόμενα οχήματα και ιδίως γουρούνες, δεν είναι απλώς αρνητική διαφήμιση, είναι προειδοποίηση ότι κάποιοι κίνδυνοι έχουν κανονικό υπηθεί. Και όταν ένα πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα, δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως ατυχές περιστατικό. Το πρόβλημα είναι και θεσμικό, καθώς οι έλεγχοι παραμένουν περιορισμένοι και οι κανόνες συχνά εφαρμόζονται χαλαρά για την τουριστική οικονομία.

0: Και δυστυχώς δεν είχαμε μόνο αυτό το περιστατικό χθες με τη γούρουνα. Φυσικά, ευτυχώς, στα άλλα δύο τροχεία δεν θρυνούμε θύματα. Είχαμε τροχαίο στην παραλιακή της Γαρίτσας, όταν ένα μηχανάκι που οδηγούσε 17χρονος συγκρούστηκε με ένα άλλο μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν 2 50χρονοι. Στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ένα σταθευμένο γιοταχή. Ευτυχώς και οι τρεις φυσικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Στο λιβάδι του Ρόπα σημειώθηκε τροχαίο μεταξύ Γιοταχή και Νταλίκας. Και εκεί ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές και όχι κάτι περισσότερο. Όπως έχουμε ξαναπεί, και το δικό δίκτυο της Κέρκυρας δεν είναι καλό, αλλά θέλει και ιδιαίτερη προσοχή από μας που βρισκόμαστε μπροστά από ένα τιμόνι, είτε είναι μηχανής, είτε είναι αυτοκινήτου, είτε κάποιο επαγγελματικού φορτηγού. Όσο κακό και να είναι ένα... Όσο κακό και να είναι το δικό δίκτυο, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα εκεί. Χρειάζεται και μια προσοχή από εμάς. Και ιδίως τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και ιδίως τώρα που πολλά περισσότερα αυτοκίνητα και μηχανάκια βρίσκονται και κυκλοφορούν στους δρόμους από τους επισκέπτες του νησιού. Από επισκέπτες που δεν έχουν την εμπειρία των συγκεκριμένων δρόμων. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε μόνο για μας, πρέπει να προσέχουμε και τον απέναντι ή και τον διπλανό μας. Πάμε στο περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όταν κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής απορριμμάτων, ο 29χρονος συμβασιούχος στην υπηρεσία καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, όμως η υγεία του είναι βελτιωμένη. Με ανακοινώσεις του, το σωματείο των εργαζομένων ΣΟΤΑ ζητά άμεσα διερεύνηση του σοβαρού εργατικού ατυχήματος, αλλά και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ανακοίνωσε εξέδωση και παραταξιδά ΣΟΤΑ, που κάνει λόγο για βέβαια διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την αποψήλωση των ελεκτικών μηχανισμών της επιθεώρησης εργασίας και των υπόλοιπων ελεκτικών μηχανισμών. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σταμάτη Κορφιάτη, για το περιστατικό.
1: Το μεσημέρι μάθαμε που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα είναι σε κρίσιμη επικίνδυνα τα πράγματα. Να δούμε στο επόμενο 24ωρο τι ακριβώς. Από ό,τι μάθαμε στο μεσημέρι, πάει λίγο καλύτερα. Υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά, πανελλαδικά, όπως είπατε και εσείς. Εδώ στην Κέρκυρα, ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας που καμία φορά δεν παίρνονται και ο στόλος ο οποίος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην εντέλεια και να μην υπάρχουν θέματα στα αυτοκίνητα Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Όπως είναι βέβαια, επισημαίνουμε και η ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα επαγγέλματα, σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα στον δρόμο.
2: Δεν γίνεται εκπαίδευση.
1: Έτσι, τώρα πάω εγώ συνοδικό στο δίπλα να πω κάτι έτσι δουλεύει, δεν είναι εκπαίδευση αυτή για μας. Και να πάω κάποιο, να πάει κάποιος εργαζόμενος να δείξει δύο πραγματάκια. Εκπαίδευση είναι να δει κάποιος να ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πρέπει να κυρίζεται τα κουμπιά πίσω που έχει, πώς δουλεύει το εργαστήριο, πώς δουλεύουν και άλλα πράγματα. Όχι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι εργαζόμενοι αυτά που παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας, που πρέπει να παίρνουν, πρέπει να τα βάζουν, τα βάζουν. Βεβαίως όταν τα παίρνουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως η αιτία που γίνεται, στο που παρατήσαμε και εδώ, και το έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, η εργασία πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο όμως είναι να είναι στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά τις μέρες που πρέπει και όχι παραπάνω και όχι 10 ημέρα, 15ήμερα συνεχόμενα. Γιατί αυτά δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο, ούτε το δημότη, ούτε κανένα. Θα πάθουμε κάτι, ένα ατύχημα, να δουλεύουμε συνεχόμενα και είναι παράνομο. Να το κάνει και ο ίδιος ο Δήμος που το κάνει.

0: αύριο ανήμερα της εορτής της Ένωσης των Επτανήσων, οι καταστηματάρχες της Κέρκυρας εμένουν στην απόφασή τους να είναι κλειστά τα καταστήματα της εστίασης. Η Ένωση διαμαρτύρεται για το ωράριο μουσικής, τα εξωτερικά πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης, Βασίλης Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι αυτό που επιθυμούν οι επαγγελματίες είναι η ισονομία για όλους και όχι ο κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης να αφορά μόνο τα καταστήματα εστίασης και για κανέναν άλλον. Ας ακούσουμε τι έχει δηλώσει εδώ στην ΕΡΤ ο κύριος Βασιλάκης.
1: Αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνη απέναντι στα μέλη μας. Η κινητοποίηση αυτή, κυρία Μοσκάτη, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, αδιεξόδων και διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνουμε καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες της εστίασης στην Κέρκυρα. Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα που εμπλέκεται στη διαμόρφωση, εφαρμογή και ερμηνεία του πλαίσιου λειτουργίας της πόλης. Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικούς μηχανισμούς και κάθε φορέα που έχει ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Το θέμα, κυρία Μοσχάτ, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακούστε, μιλάμε και για τους κατοίκους και μιλάμε για τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο για μας. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων, των επισκεπτών. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη ανάπτυξης, νομιμότητας και ποιότητας ζωής σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. UNESCO, κυρία Μοσχάτ, δεν είναι η εστίαση. Όταν ανήκουμε στην UNESCO, έχει θέμα με το κυκλοφοριακό, έχει θέμα με την καθαριότητα, έχει θέμα με την παράνομη στάθμευση, έχει θέμα που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη, έχει θέμα τα λεωφορεία, έχει θέμα τα φρούρια, έχει θέμα η ακαταστασία. UNESCO δεν είναι μόνο η εστίαση. Εμείς θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια ισονομία σε όλους. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, όταν λέμε UNESCO, όταν λέμε κανονισμό λειτουργίας παλιάς πόλης, όλοι να στρέφονται στην εστίαση. Το κανονικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο και να κάνουμε όλοι το ίδιο. Το κανονισμός μόνο είναι για την εστίαση, για κανέναν άλλον. Έχετε δει πολλά κατοικίες να ξυλώνουν τα αρκοντήσιόν τους και τις τέντες τους? Να σας απαντήσω, όχι. Έχετε δει πολλούς εμπόρους άλλο εκτός από την εστίαση να φεύγουν οι τέντες και τα αρκοντήσιόν τους? Όχι. Έχετε δει άλλες κατοικίες να του λένε πρέπει να βάψεις αυτό το χρώμα το σπίτι σου? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς καλούμε, κυρία Μοσχάτ, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να στηρίξουν ενωμένη αυτή την κινητοποίηση. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα είναι όλη η πόλη κλειστή και όχι μόνο. Καλούμε επίσης τους θεσμικούς φορείς να εγκαταλείψουν την αποσπασματική αντιμετώπιση και να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο.
0: Χθες πραγματοποιήθηκε μια τηλεσύσκεψη με πρωτοβουλία του κύριου Γκίκα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των καταστηματαρχών της Κέρκυρας και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που έχουν θέσει πρώτοι, δηλαδή η Ένωση Εστίασης, με τις κινητοποιήσεις τους αύριο και αφορούν την αρχαιολογική υπηρεσία. Η σύσκεψη αυτή απέβη άκαρπη. Ας ακούσουμε τι είχε δηλώσει το πρωί εδώ στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο ο κύριος Γκίκας σχετικά με αυτή τη σύσκεψη.
2: Λίγη ώρα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας μαζί με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βικάτου. Θα συμμετέχω και εγώ και θα κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρξει κάποια κάποιο modus operandi, επειδή υπάρχουν αυτές οι αιτιάσεις, αν θέλετε, της Ένωσης Εστίασης, που σε πολλά θα πω και εγώ ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, να δούμε ένα modus operandi, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό χωρίς προβλήματα, οι διαδικασίες δηλαδή που ζητάνε, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως είναι πολλά άλλα θέματα που αφορούν άλλα Υπουργεία, αλλά σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη, και επειδή ο Γενικός Γραμματέας, που θα ήταν κανονικά, βρίσκεται στην UNESCO, στο εξωτερικό, θα είναι στην τηλεδιάσκεψη η κυρία Ολυμπία Δικάτου, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια, στην οποία αναφέρονται και όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων.
0: Μετά την τηλεδιάσκεψη υπήρχαν δύο διαφορετικές ανακοινώσεις που έδειχναν και τη διάσταση των απόψεων. Η πρώτη ανακοίνωση από την Ένωση Εστίασης τονίζει ότι για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματα του κλάδου πέσανε στο κενό με μόνο υποσχέσεις, και για τον λόγο αυτό, όπως και για πολλούς άλλους, η κινητοποίηση της 21ης Μαΐου φαντάζει πιο αναγκαία από ποτέ. Μάλιστα καλούν αύριο 9 η ώρα το πρωί στο Πεντοφάναρο να μαζευτούν εκεί όλοι οι καταστηματάρχες για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την κινητοποίηση, και ζητάνε από τους συναδέλφους τους να μαζευτούν, να στιβαχτούν τα τραπεζοκαθίσματα και να δεθούν, δηλαδή να είναι κλειστά και να μην μπορεί κανείς να καθίσει έστω και σε μια καρέκλα ή σε κάποιο τραπέζι. Αμέσως μετά είχαμε μια ανακοίνωση από τον κύριο Γκίκα, στην οποία αναφέρεται ότι υπήρξε μια επικοδομητική συζήτηση, όπου η κυρία Δικάτου μαζί με την κυρία Τραυλού απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους της Ένωσης Εστίασης. Συμφωνήθηκε αφενός μετά να επιταχυνθεί από την υπηρεσία η διεκπαιρέωση των εκκρεμών ετοιμάτων και γνωμοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις εστίασης, αφετέρου να οριστικοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης του νέου κανονισμού αστικής λειτουργίας. Επίσης συμφωνήθηκε να επισκεφθεί την κέρκυρα κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού με επικεφαλής την κυρία Δικάτου, προκειμένου να διευθετηθούν τα όποια θέματα πριν το νέο κανονιστικό πλαίσιο προωθηθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για έγκριση. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Γκίκας, το κλίμα κατά την εκτίμησή του ήταν θετικό και διεφάνει επιθυμία από όλες τις πλευρές να διευθετηθούν τα όποια ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ο κύριος Γκίκας, με σκητική έκπληξη είδα την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος χαρακτήρισε κακή την επιλογή της συγκεκριμένης εορταστικής ημέρας για την Κέρκυρα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι επαγγελματίες έχουν δίκιο για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει η εφορία αρχαιοτήτων.
1: Η επιλογή της ημέρας νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι για να περάσουν ισχυρό το μήνυμα επέλεξαν αυτή την ημέρα. Η ημέρα αυτή έχει άλλο περιεχόμενο και θα έπρεπε να την προσεγγίζουμε με μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι επέτειοι αυτές τις ιστορικές δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις επιδιώξεις μας τις επαγγελματικές. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουν κορυφαία ζητήματα στη λειτουργία τους που σχετίζονται κυρίως με
3: την παρέμβαση που κάνει η εφορία αρχαιοτήτων, η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί, δεν μπορεί να διαχειριστεί στο σωστό χρόνο τις εκατοντάδες υποθέσεις που έχει των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να μην γνωμοδοτεί επ' αυτών και να είναι αδύνατη η έκδοση άδειας. Να πηγαίνει η αστυνομία, να τους γράφει τους επαγγελματίες επειδή, για παράβαση, επειδή δεν έχουν άδεια και να καλούνται να πληρώσουν βάρος τα πρόστιμα. Αυτό είναι το παράδοξο. Και έχουμε και το άλλο ζήτημα με την δασική υπηρεσία στο Άλσος, που είναι 19 μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και αυτές έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν δύο δημόσιες υπηρεσίες που παρεμβαίνουν καταλυτικά στη δραστηριότητα την επαγγελματική, παρέμβαση η οποία οδηγεί στις διαμαρτυρίες, στις εύλογες οι οποίες υπάρχουν. Διότι η έκδοση των αδειών από το Δήμο προϋποθέτει και τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας αρχαιοτήτων.
4: Όλα αυτά που είπατε.
3: Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια. Το λέω αυτό διότι μερικοί άδικα στρέφονται εναντίον του Δήμου. Έχουν μια προκατάληψη να τα βάλουν εναντίον μας σε κάθε περίπτωση και επέλεξαν και αυτή τη στιγμή για να ρίξουν τα βέλη τους εναντίον μας. Είναι άδικο, τουλάχιστον άδικο, και είναι και εκτός πραγματικότητας, διότι από την πλευρά της υπηρεσίας του Δήμου η διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών είναι ταχύτατη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι η χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την εφορία αρχαιοτήτων.

0: θυμίζουμε ότι αύριο θα βρίσκεται στο νησί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ένωσης των Επτανήσων. Και πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου που έχουν και οι δύο εφημερίδες, και το Κέρκυρα σήμερα και η Ενημέρωση, κεντρικό θέμα τα καταστήματα που θα είναι κλειστά αύριο. Ξεκινώντας από την Ενημέρωση, όλα κλειστά αύριο, όχι λόγω της γιορτής. Η απόφαση της Ένωσης Εστίασης για 24ωρο κλείσιμο των επιχειρήσεων στις 21 Μαΐου αποκτά πλέον ευρύτερα πολιτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, καθώς δηλώσεις στήριξης ή προβληματισμού διατυπώνουν βουλευτές και φορείς, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από την κινητοποίηση βρίσκονται χρόνια άλλη τα ζητήματα διαχείρισης της παλιάς πόλης, λειτουργίας της αγοράς και σχέσεων επιχειρηματικότητας διοίκησης. Υπήρξε στήριξη από το επιμελητήριο ΕΧΜΕΣ από Δημήτρη Μπιάγκη για αποτυχία διαχείρισης. Έκλεισε Αυλονίτη για κανόνες χωρίς στοχοποίηση. Το κλείσιμο των καταστημάτων ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την παλιά πόλη, την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα της Κέρκυρας, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κεντρική φωτογραφία. Χορευτικά από τους εορτασμούς της Ένωσης των Επτανήσων. Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα όσο αδεχωρούν στο σχολικό αφήγημα. 23 Μαΐου του 1864 έμεινε στην ιστορία ως ημέρα Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, πίσω όμως από τους πανηγυρισμούς, τις διπλωματικές ισορροπίες και το σχολικό αφήγημα περί δώρου της Αγγλίας, κρύβονται συγκρούσεις των ριζοσπάστων, η επιφυλάξη για τους όρους της Ένωσης και μια διαφορετική ανάγνωση της επτανησιακής ιστορίας. Με τα Σούλα οι γιορτές της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα. Στον πολιτισμό, μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, στον εμβληματικό χώρο του Βοθρωτού. Όταν το παραμύθι ζωντανεύει, μια ξεχωριστή παράσταση κουκλοθέατρου στο 5ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Οι μαθητές του πρώτου ΓΕΛ Κέρκυρας ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στον κόσμο της Αφροξυλάνθης, στέλνοντας δυνατά μηνύματα για τη φιλία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα», με κεντρική φωτογραφία την αφίσα της κινητοποίησης της Ένωσης Εστίασης. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στην Κέρκυρα, πραγματοποιήθηκε την 3η 19 Μαΐου κρίσιμη, αλλά όπως διαφάνηκε, άκαρπη τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανου Γκίκα. Είπαμε και οι δύο εφημερίδες έχουν κεντρικό θέμα την αυριανή κινητοποίηση της Ένωσης Εστίασης ανήμερα του εορτασμού της Ένωσης των Επτανήσεων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα. Κεντρικός τίτλος στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, Χαλικούνας, απάτητη παραλία και λουκέτο στην οικονομία, η σιωπή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από τις 26 Απριλίου και το ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνινονήσων. Η 26 Απριλίου του 26 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας ως η ημέρα που ο εμβληματικός Χαλικούνας, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες αυθεντικής φυσικής ομορφιάς στο νησί, τέθηκε υπό ένα καθεστώς που ενώ τηλεφορείται προστατευτικό, κινδυνεύει να μετατραπεί σε ταφόπλακα για την τοπική κοινωνία. Η ένταξη της παραλίας και της λιμνοθάλασσας κορυσίων στον κατάλογο των απάτητων παραλίων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανή κύκλο αντιδράσεων, φέρνοντας στο φως την απόσταση που χωρίζει τα κυβερνητικά γραφεία από την καθημερινότητα της υπαίθρου. Γράφουν στο κεντρικό θέμα η Χριστίνα Χοδρογιάννη για την εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Ναι, από την αρχαιολογία στη λειτουργία του ζήσιμου. Τραγωδία στη Βόρεια Κέρκυρα. Βρετανός σκοτώθηκε με γουρούνα. Σοβαρά τραυματίας ο γιος του. Και σημαντική διάκριση σπουδαστών του Οδείου Κέρκυρας. Μιλώντας χθες εδώ ο υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, αναφέρθηκε και για τη χρηματοδότηση που θα πάρει η Κέρκυρα για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Θυμίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης η ΚΙΑ που προβλέπει τη χρηματοδότηση αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της επόμενης πενταετίας με προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας ανέφερε ότι η Κέρκυρα διεκδικεί κονδύλια επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο κύκλο των ζημιών από τις καταστροφές του περασμένου χειμώνα.
1: Βγήκε το ΦΕΚ της μεγάλης αυτής κοινής υπουργικής απόφασης που ουσιαστικά είναι σαν έχει 20 άρθρα, πίνακες, παραρτήματα που είναι βασικά το ειδικό πρόγραμμα και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών της επόμενης πενταετίας. Ουσιαστικά σαν μικρό νομοσχέδιο είναι, να το πω έτσι, υπογράφουν 10 υπουργοί, έχει ένα προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια και αφορά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της χώρας 2026-2030. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα συνέλθει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλογής και θα κατανείμει στους πληγέντες δήμους και στις περιφέρειες κάποια ποσά. Ποια είναι αυτά τα ποσά? Είναι τα ποσά τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις συσκέψεις και εμείς είχαμε κάνει συσκέψη με τον κύριο Τρεπεκλή και τους τρεις δημάρχους Βόρειας, Νότιας, Κεντρικής πριν από 2 μήνες περίπου. Θυμίζω ότι εμείς τότε είχαμε ζητήσει για τις δεύτερες καταστροφές 12 εκατομμύρια, τύπου 10 εκατομμύρια έχει η περιφέρεια στη διάθεσή της που τα αξιοποιεί ήδη για τις αποκαταστάσεις του πρώτου κύκλου Θεομηνιών. Mm-hmm. Εκκρεμεί το ένα περίπου 800 που είναι για τη Βόρεια Κέρκυρα, που θα συμπεριλαμβάνεται βέβαια σε αυτήν την ΚΙΑ τώρα, δηλαδή στην επόμενη σύσκεψη που θα γίνει της κρατικής αρρωγής, θα βρίσκεται εκεί, και τα νέα, τα οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 3 εκατομμύρια για την κεντρική Κέρκυρα, περίπου 2 εκατομμύρια στη Νότια Κέρκυρα και άλλα τόσα στη Βόρεια Κέρκυρα και άλλα 4,5 στην περιφέρεια.

0: Και πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι εδώ στις Κουλίνες, εδώ λίγο πιο κάτω από μας, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι με ζωντανή μουσική και με την οργάνωση του Εκπολιστικού Συλλόγου της περιοχής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Σπύρος Κλήρης, μίλησε για την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων να αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Θα είναι αύριο 20 και 21 με την λιτανία μας. 8 η ώρα θα βγει η λιτανία στην περιοχή και μετά πάλι θα συνεχιστεί το πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Είχε να γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. 20 χρόνια έλειπε το πανηγύρι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης από την περιοχή. Όπως βλέπετε, τα δύο τελευταία χρόνια η Κουλίνα έχει ξαναβρει το ρυθμό της, μάλλον την ταυτότητά της, μπορώ να πω έτσι, σαν προάστιο και σαν περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς, έχουμε ξεκινήσει να βάφουμε κάποια κομμάτια στην πλατεία, γύρω από το σχολείο, από την ενορία, από την εκκλησία, από την πλατεία. Προσπαθούμε για το καλύτερο για την περιοχή, έτσι, και με τους εφελοντές του συλλόγου. Πάμε λίγο να δείξουμε και να ευπρεπίσουμε λίγο την περιοχή μας. Τάχτε, είμαστε πάντα 4-5, γύρω στα 6 άτομα, μια σταθερή δύναμη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η προέλευση του κόσμου δεν είναι
2: δεν είναι ποτέ πολύ, ναι, δεν είναι ποτέ πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς, θα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, ότι όλο περιμένουμε, όλο θέλουμε και από το Δήμο και από το κράτος, αλλά δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο, και αυτό το έχω και σαν παράπονο, κυρία Μοσκάτ, δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο έξω από την αυλή μας, έξω από το σπίτι μας, να δώσουμε ένα πλήσιμο, έτσι, για όνομα της Παναγίας. Μετά καλοκαίρι μπαίνουμε, θα κάνουμε ένα... Σκεφτόμαστε, υπάρχει μια σκέψη για μια εβδομάδα συνεχόμενα να κάνουμε έτσι ένα σαν φεστιβάλ, δηλαδή να παρουσιάσουμε ένα καλοκαιρινό, μια καλοκαιρινή εκδήλωση, ένα πάρτι, ας πούμε, ή με συγκρότημα ή με DJ, να κάνουμε και ένα θέατρο που μας το ζητάνε, ας πούμε, η περιοχή, να παρουσιάσουμε, ένα θέατρο, ένα θεατρικό. Ναι. Και θα είναι μια εβδομάδα έτσι, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις μετέπειτα.
0: Κλείνοντας, να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ δεν τα κατάφερε να πάρει απευθείας το εισιτήριο για άνοδο στην πρώτη κατηγορία Απόλλων Ανδρών. Ιτήθηκε τον Ελσιακό με 15 στο δεύτερο τελικό του Water Polo League 2. Όμως ο ΝΑΟΚ έχει άλλη μία ευκαιρία να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για την άνοδο, για την πρώτη κατηγορία. Το Σάββατο 23/5 θα υποδεχτεί σε έναν και μόνον αγώνα τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων σε μία νοκάουτ αναμέτρηση και ο νικητής θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για την Big Water Polo League. Ας ευχηθούμε αυτός που θα εξασφαλίσει το εισιτήριο να είναι ο ΝΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει κάνει και μια καταπληκτική πορεία στην Α2. Για άλλη μια χρονιά έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία. Και κάπως έτσι, γιατί ο Σπύρος από μέσα μου φωνάζει να κλείσω, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη και τον Σπύρο Παγιάτη, να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δίπλα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη, μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να έχουμε ένα καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στους 99 και 3 μεγάκυκλου στα FM και στο Ερτέκο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να έχετε υπομονή πολύ. Έχει λίγο κίνηση σήμερα στην Εθνική Λευκύμης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει λίγο. Εγώ σας προειδοποιώ, για εσάς που κινείστε σε αυτό το δρόμο, ότι είναι πιθανό να βρείτε λίγο, να συναντήσετε λίγο κίνηση παραπάνω από άλλες μέρες. Γι' αυτό σας λέω υπομονή, υπομονή. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί άνθρωποι. Να φροντίζουμε να πηγαίνουμε με χαμηλή ταχύτητα και χωρίς εκνευρισμό. Θα μου πείτε, εντάξει το πρώτο, το δεύτερο. Νεύρα είναι αυτά. Άνθρωποι είμαστε, εκνευριζόμαστε κάποιες φορές εξαιτίας όλου αυτού που ζούμε καθημερινά. Και πολλές φορές την ημέρα, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Όχι αλήθεια τώρα, πέρα από το αστείο, πέρα από την πλάκα, πέρα από το. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε άλλο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο δρόμος αυτός, γιατί το βλέπω συνέχεια. Προσέξτε. Βλέπω συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν υπομονή και προσπερνούν πάνω από τη διπλή γραμμή, πατώντας την διπλή γραμμή εκεί που απαγορεύεται το προσπέρασμα και με μεγάλη ταχύτητα. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί υπόλοιποι. Που πάμε ήσυχα στη δουλειά μας, normal, με ταχύτητες σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μπορεί δηλαδή να σου πεταχτεί οποιοδήποτε ανεγκέφαλος, ο οποίος θέλει να πάει γρηγορότερα από όλους, γιατί στο τέρμα της διαδρομής τον περιμένει και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, έτσι νομίζει. Και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Ας βγει και ένας τροχόνομος με παιδιά σε αυτόν τον έρημο το δρόμο εδώ, ας βγει έτσι να κάνει μια βόλτα. Δεν λέω να κάτσει κάπου να τον εφάει ο ήλιος και το αγιάζει. Να πάρει τη μηχανή του και να κάνει μια βόλτα. Εδώ από τα Τριγεφύρια στο Βριόνι, από το Βριόνι σε Τριγεφύρια, ξέρετε τι ωραία διαδρομή που είναι με τη μηχανή, τέλεια. Λοιπόν και ξανά ματα πίσω και πάλι έτσι να κάνει, κάνει τέταρτο να κάνει αυτή τη διαδρομή, τη μηχανή, 2-3 φορές είναι. Και μετά ξέρω εγώ σε κάνα μια ώρα πάει να πει τον καφέ του και να ξαναπάει άλλη μια. Να δει. Να τον δούμε κι εμείς, να έχουμε το νου μας. Και αν δει και κάποιον από αυτούς που είναι πολύ βιαστικοί, να τον τσιμπήσει. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματα σας, περιμένουμε εσάς, τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, να σας ακούσουμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά τα οποία πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να υποθούν. 2661-030-080 και 39-700 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε, να λέμε πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό που ζούμε καθημερινά. Και βέβαια να σας δίνουμε όλη την ειδησιογραφία. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την Κέρκυρα. Λοιπόν και μια και μιλούσα για... Όχι, να πω πρώτα τον καιρό. Να τρέξω γρήγορα τον καιρό. Και θα τα πούμε μετά τα βαριά.

τα δύσκολα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε ανέμους όμως. Ουτοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Προς το απογευματάκι, από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 22 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου, θα έχουμε ήλιο, αλλά οι άνεμοι πάλι από τις 6 και όχι από τις 3 και μετά θα επιστρέψουν, εξασθενούν το πρωί, το μεσημέρι ξανάρχονται. Παρασκευή θα έχουμε συννεφιά, μπορεί να βρέξει και λίγο το βράδυ, εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, 27 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε ασθενείς βροχές, αλλά και συννεφιά, δεν έχουμε ανέμους, 27 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή το ίδιο σκηνικό ακριβώς του καιρού με το Σάββατο, το ίδιο ακριβώς. Και για τη Δευτέρα τσιμπάει πάλι ένα βαθμό υδράργυρος, 28 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Για να πάμε τώρα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, γιατί είχαμε ένα τροχαίο χθες με γουρούνα. Μάλιστα. Στον επαρχιακό δρόμο Ρόδα Σαχαράβης, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο πατέρας, 50 χρονών περίπου, και στην οποία επέβαινε ο γιος του 14 ετών, εξετράπη της πορείας και έπεσε μέσα σε χαντάκι σε λεώνα. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική άμεσα μαζί με την ελληνική αστυνομία φυσικά και την πολιτική προστασία εκεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του οδηγός και σοβαρά τραυματισμένο το παιδί. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Δυστυχώς ο πατέρας δεν τα κατάφερε. Και τώρα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Τι γίνεται καταρχάς με τις γουρούνες, έτσι. Είναι ένα όχημα το οποίο είναι ασταθές όσον αφορά και τους δρόμους οποίους έχουμε εμείς, δηλαδή έτσι, τις στροφές, τις περίεργες στροφές, μεγάλες, κλειστές κτλ. Είναι ένα όχημα το οποίο δεν μπορείς να το οδηγείς με μεγάλη ταχύτητα. Είναι ένα όχημα γενικά που θέλει πάρα πολύ προσοχή.

Και πρέπει να έχεις και την, και την ανάλογη εξάρτηση. Δηλαδή οτιδήποτε βέβαια έτσι. Οτιδήποτε. Οδηγείς, πρέπει να έχεις τον ανάλογο εξοπλισμό, κράνος, να βάζεις τη ζώνη σου όταν είσαι στο αυτοκίνητο, τη ζώνη ασφαλείας, όλα αυτά τα οποία λέμε πόσες φορές. Και έχουμε και από πλευράς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας μια επισήμανση γι' αυτό. Ένας ακόμα άνθρωπος λέει χάθηκε άδικα στην άσφαλτο σε δυστύχημα με γουρούνα, προσθέτοντας άλλο ένα όνομα στο μακρύ και τραγικό κατάλογο θυμάτων που πληρώνουμε τη ζωή του στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία επικίνδυνων μέσων στους δρόμους του νησιού. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλειπώντος, ενός εκλεκτού επισκέπτη που επέλεξε τον τόπο μας για τις καλοκαιρινές οικογενειακές του διακοπές. Καμία λέξη δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον πόνο μια τέτοια ώρα και είναι λογικό. Είναι μια ηχηρή προειδοποίηση στο περιστατικό αυτό και ταυτόχρονα μια σκληρή υπενθύμηση ότι η κατάσταση στους δρόμους της Κέρκυρας έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια της ανοχής. Οι γουρούνες που στο παρελθόν είχαν περιοριστεί ακριβώς λόγω της επικινδυνότητάς τους επανήλθαν μαζικά χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μέσα σε ένα οδικό δίκτυο στενό, δύσκολο και συχνά ακατάλληλο, λέει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Καταγράφονται καθημερινά εικόνες ακραίες επικινδυνότητας με ανήλικα παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς προστασία, να κινούνται ανάμεσα σε λεωφορεία και τουριστικά οχήματα, σε δρόμους που μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε παγίδες θανάτου. Η ανθρώπινη ζωή και ιδιαίτερα των παιδιών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, απαιτεί άμεσα αυστηρά μέτρα, σαφές θεσμικό πλαίσιο, εντατικούς ελέγχους, ενημέρωση και ουσιαστική αστυνόμευση. Η Βόρεια Κέρκυρα ζητά ευθύνη πριν προσθεθούν νέα θύματα στον ίδιο τραγικό κατάλογο. Ζητά πράξεις πριν την οδύνη, πριν η οδόνη γίνει καθημερινότητα. Ζητά σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, και δεν αντέχουμε άλλες απώλειες, αυτό είναι γεγονός. Επισημαίνει και το κακό οδικό δίκτυο εκεί ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ο Δήμαρχος. Γιατί είναι ένα ζήτημα βεβαίως και αυτό, το λέγαμε και προηγουμένως, πέρα από το ότι είναι δύσκολο από μόνο του το οδικό δίκτυο σε κάποιες περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, με τις κλειστές στροφές, απανωτές στροφές, στροφές που είναι πάνω από γκρεμό, δρόμος που δεν έχει και κλειδώματα κτλ., μπάρες και όλα αυτά, είναι και λίγο στραβός ο γυαλός. Λοιπόν, και μια ανάρτηση του Χρήστου Κυπριώτη διαβάζω από το ΕΚΑΒ, του Προέδρου των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, που λέει δυστυχώς στο νησί μας τα τροχαία ατυχήματα έχουν εγκατασταθεί στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές με τραγικό απολογισμό. Σήμερα για μια ακόμη φορά ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας 14χρονος βρίσκεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο μετά από την εκτροπή της γουρούνας. Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα. Στα πρώτα τρία λεπτά έφτασε σταθμός από τον τομέα Βόρειας Κέρκυρας. Είναι αυτό που λέγανε και τότε, θυμάστε, ότι θέλουμε σταθμό και στη Βόρεια Κέρκυρα. Θέλουμε το ΕΚΑΒ να έχει πιάσει όλα τα σημεία της Κέρκυρας του νομού, του νησιού. Τα άτομα βρίσκονταν εκτός δρόμου σε παρακείμενο αγρόκτημα. Στο σημείο έφτασαν επίσης οι άντρες πυροσβεστικής, της Ελλάς, στη πολιτική προστασία κτλ. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Κυπριώτης είναι ότι οι μηχανισμοί αποτροπής και καταπολέμησης των τροχαίων ατυχημάτων μάχονται καθημερινά να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο των τροχαίων, αλλά βλέπουμε στην πραγματικότητα να χρειαζόμαστε ακόμη σοβαρές παρεμβάσεις. Η θωράκιση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί σοβαρά την πολιτεία τα επόμενα χρόνια. Το σωματείο μας εύχεται θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του δικοχαμένου πατέρα, καθώς και ταχύ ανάρρωση στον 14χρονο σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας. Ναι, είναι αυτό που σας λέγαμε και πριν, ότι είναι καθημερινότητα. Είναι καθημερινότητα, επειδή κάθε μέρα έχουμε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημίες κτλ. Είχαμε ένα τροχαίο με μηχανή στην παραλιακή της Γαρίτσας χθες. Ένα μηχανάκι έφυγε από την πορεία, το οδηγούσε ένας 17χρονος, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι στο οποίο επέμευε ένα ζευγάρι και μετά καρφώθηκε και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ναι, όχι σοβαροί τραυματισμοί σε αυτή την περίπτωση, αλλά για όνομα Θεού, παιδιά, αυτό το πράγμα, καταρχάς αφήστε τους ανήλικους, μην τους δίνετε μηχανάκια. Το λέω εγώ που και είχα μηχανάκι σαν ανήλικο παιδί, έτσι, είχα. Αλλά, ναι,
Όχι, μην το κάνετε. Μην το κάνετε, γιατί έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, έχουμε πολύ περισσότερα οχήματα στους δρόμους. Έχουμε μεγαλύτερη ανεμελιά. Δεν ξέρω, στο ότι να μην βάζουμε κράνος, να μην έχουμε τα απαραίτητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως, προσοχή, πολύ προσοχή.

Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά πράγματα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε και να αναφέρουμε. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Α, άλλο, σύγκρουση Νταλίκας με Γιώτα και στο λιβάδι του Ρόπα, και αυτό χθεσινό. Εντάξει, είναι, δεν προσέχουμε, παιδιά, δεν προσέχουμε, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Την ίδια ώρα σκληραίνει τη στάση της η εστίαση. Πριν το κλείσιμο της 21ης Μαΐου, είχε μια τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων, που έγινε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κύριου Γκίκα, η οποία από την Ένωση χαρακτηρίστηκε αδιέξοδη. Η κινητοποίηση και το κλείσιμο παραμένουν, και μάλιστα θα γίνει και μια συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο Πεντοφάναρο. Την ίδια ώρα που ο κύριος Γκίκας έλεγε ότι δεν ξέρει γιατί επιμένει η Ένωση Εστίασης.

Λέει ότι πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση με πρωτοβουλία και του ίδιου και των μελών της Ένωσης. Και το επιμελητηρίο, και το επιμελητήριο ήταν και όπως είπαμε και οι προϊσταμένοι φορείς αρχαιοτήτων. Κατά τη συνάντηση, λέει, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, τέθηκαν τα προβλήματα του κλάδου. Υπήρξε, λέει, μια επικοδομητική συζήτηση. Απαντήθηκαν τα ερωτήματα που τέθηκαν. Συμφωνήθηκε να επιταχυνθεί από την Υπηρεσία Διεκπαιρέωσης των εκκρεμών ετοιμάτων και γνωμοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις εστίασης, αφετέρου να οριστικοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης του νέου κανονισμού αστικής λειτουργίας, προκειμένου να υπάρχει ένα σαφές και σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο. Συμφωνήθηκε η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε διαζώση συνάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους επαγγελματικούς φορείς και την εφορία. Σε δεύτερο χρόνο να επισκεφθεί την Κέρκυρα Κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτισμού επικεφαλής την κυρία Βικάτου προκειμένου να διευθετηθούν τα όποια ζητήματα. Το κλίμα, κατά την εκτίμησή μου, λέει ο κύριος Γκίκας, ήταν θετικό και διαφάνει η επιθυμία από όλες τις πλευρές να διευθετηθούν τα όποια ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, με σχετική έκπληξη, είδα την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, προφανώς και καλώς έκαναν και μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία διαλόγου, και προφανώς καλά έκαναν και ο κύριος Γκίκας και όλοι οι φορείς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία να δουν και να μαζέψουν ό,τι μπορεί να μαζευτεί με τους ανθρώπους εστίασης, να έχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πολλές φορές έχουν εκθέσει και εδώ από εμάς, από τη δική μας τη συχνότητα. Το ότι γίνεται μια σύσκεψη γιατί υπάρχουν 10 υποσχέσεις, σημαίνει ότι ο άλλος πρέπει να κατεβάσει τη σημαία της επανάστασης. Και μάλιστα όταν η Ένωση λέει ότι παιδιά εμάς μας είπατε θα, δεν μας είπατε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο ζητάμε.

Δεν δόθηκαν, λέει, συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό λέει. Το ότι υπήρξαν, προφανώς υπήρξαν κάποιες υποσχέσεις. Αλλά άλλο λύσεις, άλλο υποσχέσεις. Ξέρετε, είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι. Για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά μας έπεσαν σε κενό με μόνο υποσχέσεις, σημειώνει η Ένωση. Υπό το κλίμα αυτό, όχι μόνο δεν αναστέλνουν τις κινητοποιήσεις, θεωρούν ότι η προγραμματισμένη δράση της 5ης, η αυριανή, 21η Μαΐου, αποκτά και μια μεγαλύτερη δυναμική και καλούν τα μέλη της Ένωσης να συγκεντρωθούν 9 η ώρα στο Πεντοφάναρο, έτσι. Και μάλιστα ζητούν από όλους τους καταστηματάρχες να απομακρύνουν, να στιβάξουν και να δέσουν τα τραπεζοκαθίσματα για να φανεί, να φανεί το τι έχουν κάνει. Θυμάστε επί COVID που τα είχαν στιβάξει και τα είχαν δεμένα εκεί πέρα, έτσι, άκρες και τα λοιπά. Αυτό να κάνουν. Να φανεί ότι εδώ κάτι γίνεται. Ότι εδώ, ξέρετε, είμαστε εμείς και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Και ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στηρίζει τις επιχειρήσεις εστίασης και τους επαγγελματίες οι οποίοι προχωρούν σε κινητοποίηση. Είναι μια φωνή αγωνίας, λέει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, των ανθρώπων της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Θεωρεί δίκαια αιτήματα του κλάδου, καλεί την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο, δίκαιο και εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο, προστασία της μικρής και τοπικής επιχειρηματικότητας, ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και των επαγγελματιών. Και είναι δίπλος επαγγελματίας, με σεβασμό και ισονομία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι. Αύριο λοιπόν μην πάτε για τσιμπήρα. Θα είναι κλειστά τα μαγαζιά της εστίασης και μην προγραμματίσετε να βγείτε να φάτε έξω. Θα είναι κλειστά. Και μάλιστα, όπως μιλάμε και με τους ανθρώπους αυτούς, θα είναι η πόλη όλη κλειστή. Τουλάχιστον η πόλη, τώρα να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, Σπύρο. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα του τουρισμού, γιατί έχουμε και την τουριστική σεζόν σε εξέλιξη και έχουμε και ένα πολύ καλό μήνα ο οποίος έφυγε, τον Απρίλιο εννοώ, και ένα μήνα ο οποίος έχει μπει δυναμικά, το Μάιο, και έχουμε κλείσει και το δεκαπενθήμερό του, το πρώτο δεκαπενθήμερο, και για να δούμε πώς πάμε. Τα στοιχεία της Fraport δείχνουν ότι πάμε αρκετά καλά. Δημήτρης Ρούσος, πρόεδρος των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.
0: Καλημέρα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, που το αγαπάμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, για πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, ο Μάιος εξελίσσεται όπως ουσιαστικά τον περιμέναμε, περίπου παρόμοια με τον Απρίλιο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή επίδοση. Αυτό είχε φανεί άλλωστε από πριν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί βλέπαμε ότι πάρα πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα οι χαμηλού κόστους, δηλαδή η Ryanair, η EasyJet, η Volotea κτλ., είχαν πυκνώσει τα δρομολόγια τους στους πρώτους μήνες, και γι' αυτό και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό αύξησης τον Απρίλιο, το οποίο βλέπουμε να συνεχίζεται η ανωδική πορεία και τον Μάιο. Να πω ότι οι Βρετανοί πάνε εξαιρετικά καλά. Σκεφτείτε ότι για την ώρα έχουμε 367 πτήσεις, που είναι περίπου οι διπλάσιες από τους δεύτερους, που είναι οι Γερμανοί.
0: Τι 195.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Μετά έχουμε τους Γάλλους, οι οποίοι τον Απρίλιο, όπως είχαμε πει, είχαν πάει στη δεύτερη θέση, είχαν εκτοπίσει τους Γερμανούς. Οι Γάλλοι και οι Πολωνοί είναι λοιπόν τρίτη θέση ουσιαστικά, και μετά έχουμε άλλες χώρες που παραδοσιακά ξεκινάνε έτσι νωρίς, όπως το Βέλγιο, γιατί έχουμε πτήσεις από τις Βρυξέλλες, τους Ολλανδούς επίσης, Ιταλοί λίγο λιγότερο, οι οποίοι θα πάρουν τα πάνω τους τώρα από Ιούνιο και μετά, Ελβετοί, και εντωμεταξύ αυτό το μήνα έχουμε ξεκινήσει πτήσεις από πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης,
0: ναι.
1: Δηλαδή από τη Λετωνία, από τη Δανία δειλά-δειλά, από τη Φιλανδία δειλά-δειλά, το Ισραήλ ξεκίνησε επίσης, έχουμε 5 πτήσεις σήμερα, έχουμε μία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, την Αυστρία που ξεκίνησε, Λιθουανία δειλά-δειλά. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν ξεκινήσει, μένουν βέβαια, και θα δούμε ένα μεγάλο boom από την πρώτη μέρα του Ιουνίου, όπου αυξάνονται δραματικά τα δρομολόγια, διότι αφενός η Ryanair ξεκινάει όπως κάθε χρόνο και φέτος να λειτουργεί τη βάση της στην Κέρκυρα με 2 αεροπλάνα, οπότε θα εκτοξευθούν μάλλον οι πτήσεις και θα προσθεθούν και προορισμοί που ξεκινάνε τον Ιούνιο για πολλές χώρες που για την ώρα δεν έχουμε ακόμα. Για παράδειγμα Ουγγαρία, για παράδειγμα Ισπανία, την οποία ξεκινάει και η Ιμπέρια, η ισπανική εταιρεία, θα έχουμε τους πρώτους Ισπανούς τον Ιούνιο. Βέβαια άλλες χρονιές τους είχαμε από πιο νωρίς.
0: Αυτό ήθελα να πω, η Ryanair Ισπανία είχε.
1: Ναι, ναι, τώρα την ξεκινάει από Ιούνιο μήνα.
0: Την ξεκινάει πιο αργά. Πιο αργά, ναι, για τη Βαρκελόνη. Ναι.
1: Βεβαίως άλλοι προορισμοί ξεκίνησαν πιο νωρίς φέτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε πτήσεις από τη Σλοβακία από το Μάρτι μήνα και τον Απρίλιο. Ήδη έχουμε μέσα στο Μάιο, έχουμε 9 πτήσεις από τη Σλοβακία. Είναι μικρός ο αριθμός, αλλά θέλω να πω, είναι και μια μικρή χώρα, έτσι.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα με αυτό. Γιατί άλλες φορές, άλλες χρονιές μάλλον, υπάρχουν πτήσεις οι οποίες ξεκινούν νωρίτερα και καταλήγουν αργότερα, και άλλες μαζεύονται πιο νωρίς και ξεκινούν πιο αργά? Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιριών. Μην ξεχνάτε ότι κυρίως εταιρείες όπως η EasyJet και η Ryanair έχουν βάσεις σε τέτοιες χώρες και επιχειρούν από εκεί. Οπότε εάν του συμφέρει ένα αεροπλάνο ή απλά και ο προγραμματισμός της ημέρας δεν βολεύει να κάνει πτήση και για την Κέρκυρα, προφανώς επιλέγουν ένα άλλο προορισμό που βολεύει καλύτερα. Δηλαδή δεν το κάνουν ότι σώνει και καλά επειδή μας φταίει η Κέρκυρα, αλλά τους βολεύει καλύτερα να προγραμματίσουν έτσι τις πτήσεις τους πιο αποδοτικά, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι τέτοιες εταιρείες προσπαθούν και το πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα αεροπλάνα τους να πετάνε όσο το δυνατό περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, το μότο που λέγεται ότι το αεροπλάνο βγάζει λεφτά όταν πετάει και όχι όταν είναι στο αέρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Οπότε φαντάζεστε ότι μπορεί απλά να μην τους βολεύει η τάδε ώρα που μπορεί να έρθει, να έχει ένα παράθυρο για να προσγειωθεί στην Κέρκυρα. Γιατί φανταστείτε ότι και η Κέρκυρα δεν μπορεί να δέχεται πτήσεις ό,τι ώρα να είναι. Υπάρχουν αυτά που λέγονται slots, τα οποία τα κρατάνε, τα κάνουν.
0: Οι προκρατήσεις, ας πούμε, κρατήσεις. Ναι, ναι.
1: Αν λοιπόν κάποιες ώρες που θέλουν οι εταιρείες δεν έχουν περισσεύμα, δεν μπορούν να έρθουν τη συγκεκριμένη ώρα. Οπότε μπορεί να επιλέξουν κάτι άλλο. Βεβαίως παίζουν και άλλα θέματα, όπως είδαμε να συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι παρόμοιους φόρους, παρόμοιες φόρους επιβατών και τα λοιπά, έχει και η Κέρκυρα, ίδια με τη Θεσσαλονίκη. Και είδαμε τι έγινε με τη Θεσσαλονίκη και τη ΡΑΕΝ.
0: Ναι, που εγκατέλειψε η ΡΑΕΝ. Ναι.
1: Η οποία εγκατέλειψε προφανώς για να πάει κάπου πιο φτηνά, που θα προσφέρει περισσότερο κέρδος.
0: Ναι,
1: μην ξεχνάμε επίσης ότι γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνιστικοί προορισμοί. Τα τύρανα πρόσφατα έγιναν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και έχουν προσελκύσει πάρα πολλές εταιρείες. Και του χρόνου πιθανόν να ξεκινήσει και το νέο αεροδρόμιο τη λειτουργία του στο Οδυράχιο. Οπότε φαντάζεστε ότι θα υπάρχει
0: ανταγωνιστής,
1: αυξημένος ανταγωνισμός που θα μας επηρεάσει σίγουρα. Ιδίως αν τα τέλη που θα επιβάλλει αυτό το αεροδρόμιο θα είναι πολύ πιο δελεαστικά για εταιρείες χαμηλού κόστους.
0: Τώρα, άρα λοιπόν εμείς πάμε καλά, πήγαμε καλά τον Απρίλιο, πάμε καλά το Μάιο. Και γενικά φαίνεται ότι η σεζόν θα είναι ίσως και καλύτερη από την περσινή.
1: Πρέπει να έχει σίγουρα θετικό πρόσημο φέτος, εκτός βέβαια αν συμβεί κάτι πολύ αναπάντεχο. Για την ώρα το θέμα με τα καύσιμα δεν μας έχει αγγίξει. Υπάρχουν καθησυχαστικές δηλώσεις, γιατί και εμείς διαβάζουμε, όπως για παράδειγμα ότι τα δύο δηληστήρια τα ελληνικά παράγουν αρκετές ποσότητες αεροπορικών καυσίμων.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι βέβαια τα αεροπλάνα που έρχονται στην Κέρκυρα να έχουν καύσιμα για να έρθουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν στην Τσεχία, να το πω έτσι για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα, το αεροπλάνο που θέλει να έρθει στην Κέρκυρα δεν μπορεί να έρθει.
0: Βέβαια, έτσι, ακόμα επειδή τα ψάχνω συχνά πυκνά, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ φτηνά εισιτήρια στις low cost εταιρείες. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αύξηση που να έχει μετακυληθεί στο εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Ακόμα, τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί.
1: Είχα δει δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ryanair, που κατά τα ψέματα είναι η εταιρεία που μας φέρνει πάρα πολλές πτήσεις στην Κέρκυρα, έτσι, και καθορίζει και κάποιες καταστάσεις, ο οποίος είχε πει ότι η Ryanair σαν εταιρεία είχε δεσμεύσει, είχε κάνει προκράτηση προαγορά καυσίμων από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, που την καλύπτει για το περίπου το 80% της σεζόν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει τις τιμές που έκλεισε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει να υπάρχει και η ποσότητα διαθέσιμη, έτσι.
0: Αυτό.
1: Γιατί μπορεί να έχει το δικαίωμα να τα πάρει φτηνά, αλλά να μην υπάρχει η επάρκεια.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, κύριε Ρούση, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για τα ευχάριστα που μας δώσατε από το αεροδρόμιο.
1: Μακάρι να πάει έτσι. Ήδη βλέπουμε ένα κορεσμό στους δρόμους, όλοι και τι λέει.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε να υπάρχει
0: να το αντιμετωπίσουμε και αυτό όμως.
1: Να το αντιμετωπίσουμε, ναι. Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό ίσως είναι και το χειρότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα αυτό που σας λέγαμε με την εστίαση, με τους ανθρώπους της εστίασης, με την Ένωση, η οποία συναντήθηκε, είχε συνάντηση και με τον κύριο Γκίκα και με τους ανθρώπους του, της εφορίας αρχαιοτήτων και γενικότερα με όσους έχουν σχέση με αυτά τα οποία διεκδικούν, και η απόφαση ήταν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους καθώς δεν υπήρξαν, δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λύσεις μάλλον σχετικά με όλα αυτά τα οποία προβάλλουν. Ο κύριος Γιάννης Βλάχος είναι στο τηλέφωνο, είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βλάχο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μουσκάτ.
0: Δεν φύγατε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση αυτή, από την κατάλαβα, τη λευγιάσκεψη, εν πάση περιπτώσει αυτή.
1: Κοιτάξτε, προς τιμή του κύριου Υπουργού, που οργάνωσε την συνάντηση αυτή, τη λευγιάσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο. Όμως, ξέρετε, το πρόβλημα είναι βαθύτερο, δεν είναι κάτι που λύνεται με μια διαφορετική στάση. Το πρόβλημα είναι το πλαίσιο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις, που ισχύει για τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι η κανονιστική του 16, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει νομική υπόσταση, γιατί δεν είναι εγκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί διαφοροποιείται με την κανονιστική του 12, αλλά και με τη διαβούλευση που έχουμε κάνει εμείς σαν σύλλογος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διοδοτηθούν επιχειρήσεις, όχι από το Δήμο, όχι από την Τροχιά, όχι από την Πυροσβεστική, από την ΕΦΑ Κέρκυρας, σαν η νομοδότηση που δίνει η ΕΦΑ Κέρκυρας.
0: Από την εφορία, λέτε. Κάποιο... Από την εφορία αρχαιοτήτων, ναι.
1: Ναι. Από την εφορία αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Λόγω ότι πατάει στο κανονισμό του 2016 αυστηρός, με αποτέλεσμα σήμερα το 2026 να μην γνωμοδοτήσει επιχειρήσεις για τέντες, ομπρέλες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, ένα κατάστημα εστίασης δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις σωστές συνθήκες, τις σωστές υγειονομικές διατάξεις. Η τέντα βοηθάει στα καταστήματα εστίασης, όχι μόνο για τη σκίαση του επισκέπτη του εστιατορίου ή του καφέ, βοηθάει γενικότερα και για την υγιεινή των φαγητών που σερβίρονται, των ποτών.
0: Αρκεί βέβαια να μην δημιουργεί προβλήματα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, γιατί έχουμε δει πολλές φορές οι τέντες να δημιουργούν ζητήματα και προβλήματα. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε μια διαδικασία η οποία να προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της πόλης ως μνημείο.
1: Σαφώς, και εμείς συμφωνούμε και γι' αυτό και φτιάξαμε ένα σχέδιο 42 σελίδες για τον κλάδο μας. Ασχοληθήκαμε όλο το χειμώνα και πήραμε παραδείγματα από άλλες πόλεις του UNESCO της Ευρώπης και φτιάξαμε αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο εναρμονίζεται με αυτά που λέμε, με την πόλη UNESCO, το οποίο θα περάσει βέβαια στην καινούργια κανονιστική όταν αποφασίσει ο Δήμος να προχωρήσει τη διαδικασία.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει,
1: αλλά
0: κατά
1: σήμερα που μιλάμε, αλλά σήμερα που μιλάμε υπάρχουν προβλήματα, διότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις νομοδοτήσεις. Σήμερα λειτουργούν με καταστήματα χωρίς άδεια, χωρίς την ευθύνη δική τους, διότι έχουν καταθέσει εδώ και μήνες στην αρχαιολογία για την νομοδότηση και δεν έχει έρθει απάντηση. Και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε πρόστιμα μεγάλα. Δηλαδή, να σας πω ότι μπορεί να είναι 40.000, μπορεί να είναι 30.000, μπορεί να είναι 20.000. Όταν ένας εστιατόρας δουλεύει όλη τη σεζόν για να του μείνουν 20.000 εστιατόρα να περάσουν χειμώνα του και έρχεται αυτή τη στιγμή από λάθος του συστήματος και θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο, αυτό είναι μια μεγάλη αδικία που είναι για τον κλάδο μας.
0: Τώρα, κατά τη χθεσινή συνάντηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργού, Κλιμάκιο, λέει, του Υπουργείου Πολιτισμού θα επισκεφθεί την Κέρκυρα προκειμένου να δείτε τα θέματα. Συμφωνήθηκε η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε διαζώσεις, συνάντησης κτλ. Και ήταν ένα θερμό κλίμα. Και μάλιστα διερωτάται ο Υπουργός γιατί εσείς συνεχίζετε, δηλαδή του κάνει εντύπωση.
1: Γιατί απλά δεν. Για κάποιο λόγο δεν κατανοήθηκε καλά το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιοι φακέλοι που έχουν καθυστερήσει στην αρχαιολογία. Το πρόβλημα είναι το πλαίσιο. Και μέχρι να φτιαχτεί το σωστό πλαίσιο για τον κλάδο μας, θα πρέπει να δοθεί παράταση για τις φετινές άδειες στο θέμα της νομοδότησης της αρχαιολογίας ή να υπάρχει μια επιοίκεια ή να υπάρχει μια, αν θέλετε, και μια σημείωση στην νομοδότηση.
0: Δεν προέκυψαν αυτά από τη χθεσινή συνάντηση.
1: Όχι, δεν προέκυψαν. Και αυτά είναι που μας καίνει. Γιατί, όπως σας είπα, κλείσαμε τα τηλέφωνα. Όλοι συμφωνήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ο Υπουργός και η κυρία Δικάτου, που είναι προϊσταμένη, που είναι Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλοι συμφωνήσαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά σήμερα που ανοίγουμε τα μαγαζιά μας, εμείς το αντιμετωπίζουμε μόνο χωρίς καμία λύση.
0: Άρα συμφωνήσετε, διαπιστώσατε το πρόβλημα, δεν υπήρξε λύση, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το πρόβλημα, υφίσταται το πρόβλημα, υπάρχει αδικία προς τον κλάδο μας, αλλά αυτή τη στιγμή Αν δεν φτιαχτεί το καινούριο πλαίσιο που ετοιμάζει ο Δήμος για να μας καλύψει στις καινούριες νομοδοτήσεις, ναι, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε παράτυποι.
0: Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι κλείνετε τα μαγαζιά σας και σε μια έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερη μέρα για την Κέρκυρα. 21η Μαΐου είναι η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς έχετε εκδώσει και μια ανακοίνωση, νομίζω σήμερα κιόλας, μια ανακοίνωση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι σέβεστε το θεσμό και ότι η κινητοποίηση σας αφορά αποκλειστικά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης και αποτελεί μια ειρηνική, δημοκρατική και θεσμική έκφραση αγωνίας και διεκδίκησης. Σεβόμαστε, λέτε, απόλυτα τον ανώτατο πολιτικό θεσμό της χώρας και θεωρούμε ότι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί αποτελεί τιμή. Παράλληλα, όμως, θεωρούμε υποχρέωσή μας να δείξουμε τα προβλήματα που βιώνουν οι επαγγελματίες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μοσχάτα, αυτό που σας είπαμε είναι το πρόβλημα διαχρονικό και συνέχεια είμαστε στο ίδιο πρόβλημα μπροστά. Δεν λύνεται. Παρότι έχουμε κάνει διαβουλεύσεις με τον Δήμαρχο, παρότι έχουμε ζητήσει με την αρχαιολογία συναντήσεις, δεν λύνονται τα προβλήματά μας. Και όπως σας είπα, ότι εμείς σήμερα δεν είναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε παράνομα. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όμως έγνωμοι από το θέμα των αδειών μας. Διότι, και χωρίς να έχουμε την ευθύνη τη δική μας. Γιατί πρώτον, όπως είπα, δεν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο που να μπορεί να καθορίζει την αδειοδότηση ή την γνωμοδότηση που δίνει η φορεία αρχαιορίτου στην Κέρκυρα. Με όλο αυτό το πρόβλημα δεν αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις ή καθυστερούν πάρα πολύ να αδειοδοτηθούν.
0: Μετά όμως και από αυτή τη συνάντηση βλέπω και μια κλιμάκωση με την έννοια ότι αποφασίσατε να κάνετε και συγκέντρωση μάλιστα και δώσατε ένα στίγμα στους συνάδελφους σας να προβούν σε μια κίνηση η οποία επίσης είναι πολύ δυναμική, θα μου επιτρέψετε, να στιβάξουν δηλαδή και να δέσουν τραπεζοκαθίσματα.
1: Ναι,
0: να μην τα αφήσουν να φαίνεται ένα μαγαζί κλειστό με απλωμένα τραπεζοκαθίσματα. Εμένα μου θύμισε λίγο όλη αυτή η εικόνα όπως περιγράφηκε. Λίγο COVID που ήταν μαζεμένα, ξέρετε, και στιβαγμένα και έδειχνε κάτι το οποίο ήταν παράτερο για την πόλη.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, έχουμε σοβαρά προβλήματα και όπως σας είπα, εμείς τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας με τεράστια πρόστιμα. Αυτό δεν κατανοείται μάλλον από τις υπηρεσίες και από το. Και από αυτούς που δημιουργούν το πλαίσιο. Πρέπει να δείξουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή η εστίαση υποφέρει. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία πραγματικά, ας πούμε, όπως σας είπα, τρώνε τεράστια πρόστιμα αδίκως. Όχι γιατί καθυστερήσανε να βγάλουν την αδειά τους, να φέρουν το φάκελό τους, γιατί πρώτον δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο, δηλαδή μπορεί 15 χρόνια τώρα αυτά τα καταστήματα να είχαν τις ομπρέλες και τις τέντες και να λειτουργούσαν και σήμερα όλα με μίας, χωρίς να έχουμε φτιάξει κάποιο καινούριο πλαίσιο, έχετε αρχαιολογία και γνωμοδοτεί αρνητικά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Και άλλες, ναι, τα έχουμε πει και με τον κύριο Βασιλάκη, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Ναι.
1: Βεβαίως και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη από το Δήμο, δηλαδή τηρούνται οι προϋποθέσεις του χώρου. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την Τροχέα, γιατί η Τροχέα ελέγχει για τις τέντες και για τα περάσματα. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την ΕΦΑ Κέρκυρας. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάπου πρέπει να τα. Να δούμε και να συμφωνήσουμε. Κάτσε να συμφωνήσουμε στα πλαίσια, όπως είπατε.
1: Θα πρέπει και οι θεσμοί να ορίσουν τις αμοδιότητες
0: Τι εικόνα έχετε, θα είναι κλειστά τα μαγαζιά από τους συναδέλφους?
1: Εμείς έχουμε το 99% έχουν υπογράψει οι συνάδελφοι, γιατί αυτή είναι μια, αν θέλετε, κινητοποίηση που οι συνάδελφοι την αποφασίσαν. Δηλαδή μετά από το ΔΣ που κάναμε. Μετά από
0: και ομόφωνα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και εμένα μου είχαν έκπληξη, να σας πω αλήθεια. Και αυτό δείχνει την αγανάκτηση που υπάρχει για όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μιλάμε, κάθε χρόνο είμαστε όμοιροι και κάνουμε σιωπή σε αυτά που βλέπουμε, αλλά τώρα πλέον, ας πούμε, το ποτήρι ξεχύλισε.
0: Λοιπόν,
1: θέλουμε ένα πλαίσιο. Θέλουμε ένα πλαίσιο το οποίο οι επιχειρήσεις να είναι το ίδιο και ξεκάθαρο για όλες τις επιχειρήσεις. Και όχι μόνο για το δικό μας τον κλάδο, αλλά και για όσους δραστηριοποιούνται μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θα πρέπει να είναι ισόνομο το πλαίσιο, καταλάβατε.
0: Λοιπόν, άρα 9 η ώρα αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο, με κάλεσμα προς όλους τους επιχειρηματίες να κλείσουν τα καταστήματά τους και μάλιστα να στιβάξουν και να δέσουν τα τραπεζοκαθίσματα για να φανεί διαφορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλάχο.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που είχαμε ήδη προγραμματίσει και το αφήσαμε λίγο πίσω και ζητάμε και συγγνώμη, αλλά είναι τα θέματα που τρέχουν δυστυχώς και δυστυχώς ή ευτυχώς και πρέπει να τα προβάλλουμε με κάθε τρόπο, αλλά να προβάλλουμε όλα. Και μάλιστα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που θα γίνει σήμερα στις 5.30 στο Πνευματικό Κέντρο στους Καλαφατιώνες. Είναι μια εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Χυμαριού. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς
1: καλημέρα
0: καλά.
1: Και σε εσάς και στους αγροτές.
0: Σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για αυτή την εκπαίδευση. Καταρχάς, έχετε απεινιδωτή, έχετε νομίζω.
1: Ναι.
0: Εξωτερικό απεινιδωτή, ναι.
1: Έχουμε εξωτερικό απεινιδωτή, ναι, μάλιστα, που εγκαταστήθηκε πέρυσι, mm-hmm. τον περασμένο Ιούλιο, μετά από δωρεά που έγινε ιδιώτη προς το Σύλλογο και το έχουμε εγκαταστήσει στο Ιατρείο Παύλα Γραφείο της Κοινότητας των Καλφατιώνων. Είναι εκεί εγκαταστημένος ο επενδυτής. Ήρθαν πέρυσι μετά από δικό μας αίτημα και η ομάδα του ΕΚΑΒ και μας βοήθησαν ως προς την τοποθέτηση. Μας είχαν πει και δύο λόγια ως προς τη λειτουργία του. Και στη συνέχεια καταγράφηκε και το σημείο στους χάρτες τους δικούς τους, ώστε να γνωρίζουν και το σημείο που είναι ενεργός ο απεινιδωτής. Mm-hmm. Οπότε στη συνέχεια όλα αυτού, εμείς θέλαμε να έχουμε αυτή την εκπαίδευση και από το ΕΚΑΒ, να συνεχίσουμε δηλαδή αυτή την εκπαίδευση. Όπως σήμερα θα γίνει και βασικές πρώτες βοήθειες και η εκπαίδευση της κάρπας, της απλής κάρπας και η εκπαίδευση καρδιοπνευστικής αναζωγόνησης με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή αφού υπάρχει στο χωριό μας. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε να επιτύχουμε να έχουμε όσο και περισσότερους νέους σε αυτό σήμερα, σε αυτή την εκπαίδευση, νέους του χωριού μας και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Νομίζω ότι το έχετε καταφέρει γενικά στο χωριό σας, επειδή συχνά πυκνά έτσι, μέσα σε αυτές τις δράσεις που κάνετε, τις παρακολουθώ δημοσιογραφικά. Βλέπω νέο κόσμο. Πολύ νέο κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για το χωριό του, να μαζέψει, να το φροντίσει, να το καθαρίσει. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν θελοντές πολύ νέοι. Εκεί αποσκοπούμε ότι αυτή τα παιδιά θα είναι και η συνέχειά μας, είναι η αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτό θέλουμε εμείς. Πρέπει να μπαίνουν νέα πρόσωπα, με όρεξη, με νέες ιδέες. Αυτό αποσκοπούμε και εμείς στη συνέχεια από εμάς και να ευτυχώς έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση γενικά σε ό,τι κάνουμε και στις δράσεις και στις εκδηλώσεις μας και συμπληρώθηκαν και αυτές οι θέσεις αυτή τη φορά πολύ γρήγορα.
0: Γιατί έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις, ναι.
1: Ναι, πολύ γρήγορα συμπληρώθηκαν ευτυχώς.
0: Πόσες θέσεις είπαμε είναι?
1: Δεν είναι πολλές, 25 μόλις, γιατί και από θέμα χώρου και θέμα χρόνου θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν και περισσότεροι την ίδια ημέρα.
0: Ίσως θα χρειαστεί να το επαναλάβετε κάποια στιγμή.
1: Ίσως χρειαστεί να επαναλάβουμε. Ναι, αυτό θα συνοηθούμε λίγο σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και με την υπόλοιπη ομάδα εκεί που θα είναι μαζί μας. Λίγο θα το συνοηθούμε γιατί έχουμε κι άλλους σε αναμονή, είναι αλήθεια. Ενδιαφέρονται κι άλλοι, οπότε ίσως να κάνουμε και δεύτερη μετά εκπαίδευση.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτά είναι αυτό που χρειάζονται πολλές φορές. Αχρίαστη να είναι
1: Χρειάζονται, ναι, και είναι πολύ σημαντικό η αυτή η εκπαίδευση και πολύ ενδιαφέρουσα και ζωτική σημασία, έτσι, γιατί θα πρέπει να, εφόσον τον έχουμε, να χρησιμοποιηθεί και σωστά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα που θα κάνουμε σήμερα.
0: Αυτό. Να κάνετε κάτι για το χωριό σας, για τους ανθρώπους, για να είσαστε έτοιμοι, να είμαστε όλοι έτοιμοι. Μακάρι
1: ακριβώς,
0: να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά εάν χρειαστεί, να ξέρουμε και να μπορούμε.
1: Και χαιρόμαστε μετά από αυτό ότι έχουν ακολουθήσει και άλλοι σύλλογοι και όμορφοι σύλλογοι που έχουμε μάθει τώρα, που έχουμε δώσει και εμείς πληροφορίες ως προς αυτό και η δωρεά και μετά η εκπαίδευση με το ΕΚΑΒ και έχουν ακολουθήσει και άλλοι και θα ακολουθήσουν, θα μάθετε πολύ σύντομα, που θα γίνει το ίδιο και σε άλλους συλλόγους. Οπότε, να ξέρετε, σήμερα έχουμε και τον πρόεδρο εκεί που θα συμμετάσχει, τον πρόεδρο τον Καστελάνο που θα είναι μαζί μας και θα συμμετάσχει σε αυτή την εκπαίδευση το παιδί. Είναι ένα νέο παιδί που έχουμε έρθει σε επαφή και είναι και μια νέα κοπέλα από το Σύλλογο των Βαρυπατάδων που θα και ήδη θα συμμετάσχει σε αυτό. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες και θα ακολουθήσουν και άλλα και χαιρόμαστε που και εμείς δίνουμε νέες ιδέες. νέα πράγματα και ακολουθούν και άλλοι μετά από μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Και εμείς, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιφέρεια, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους συλλόγους, και το έχω πει χιλιάδες φορές, είσαστε αυτοί οι οποίοι παράγετε πολιτισμό με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, γιατί και αυτό που κάνετε τώρα πολιτισμός είναι.
1: Ναι. Είναι πολιτισμός.
0: Και αυτό είναι πολιτισμός που κάνετε.
1: Η αλήθεια είναι που παίρνει ζωή και το χωριό μας και εμείς. Και συνεχίζουμε κυρίως και για τα παιδιά μας, για να υπάρχει μια συνέχεια και να όλο αυτό να συνεχίσει και να μην χαθεί. Αυτό.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χειμαριού.
1: Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη διοίκηση του ΕΚΑΒ.
0: Βέβαια.
1: Και για πέρυσι για την άμεση ανταπόκριση και για φέτος που είναι μαζί μας παρά τις δυσκολίες, και αυτοί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και πολλά σεμινάρια που ασχολούνται. Είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία και με τον κύριο Κυπριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Αυτό θα ήθελα να πω. Ναι.
0: Είναι πάντα πρόθυμη έτσι κι αλλιώς και πάντα συνεργάσιμη.
1: Είναι πάντα πρόθυμη, ναι, και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Χειμαριού. Καλημέρα στους καλαφατιώνες. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και από εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι όμως συχνά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Λυκούρος Σκιαδόπουλος έρχεται. Τα ξαναλέμε 11 η ώρα με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12:30 με το αναλυτικό. Καλημέρα, γεια σας.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρόσιμο.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, στους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@erte.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής σε tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως και 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Η ίδια εικόνα περίπου και αύριο, 21 Μαΐου, θα έχουμε αραιή νέφωση τις πρώτες ώρες της ημέρας, μετά θα έχουμε έναν καθαρό ουρανό, οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικές συνθήκες για την αυριανή παρέλαση και γενικότερα τις τελετές της 21ης Μαΐου, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος στα μέγιστα επίπεδα αύριο. Να θυμίσουμε ότι θα βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, για την επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Την Παρασκευή θα έχουμε νεφώσεις, αραιές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς θερμοκρασία. Το Σάββατο επιμένει εδώ η πρόγνωση να μας δίνει νεφώσεις και πιθανότητα βροχόπτωσης από τις απογευματινές ώρες και μετά. 25 βαθμούς. Ο υδράργυρος, 28 την Κυριακή που θα σταματήσουν οι βροχές, θα έχουμε αραιή νέφωση. Η ίδια εικόνα και για την ερχόμενη Δευτέρα. Σας δώσουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχετε μάθει για το τροχαίο δυστύχημα που έγινε με γουρούνα πάνω στη Βόρεια Κέρκυρα. Δυστυχώς ένας πατέρας με τον γιο του επέβαιναν στο συγκεκριμένο αυτό τετράτροχο. Ο πατέρας σκοτώθηκε. Ο γιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Του κάναν σπλινεκτομή, παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω. Πραγματικά πρέπει να απαγορευθούν οι γουρούνες. Δεν είναι μηχανήματα να βγουν στο δρόμο και να τρέχουν. Πρέπει να έχεις ειδικές ικανότητες για να τις οδηγήσεις. Αυτές αν τρέξεις πάνω από 30-40 και πάρεις τη στροφή έχουν φύγει. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν ανέβει ποτέ πάνω σε τέτοια μηχανήματα τη δυνατότητα να τα νοικιάζουν και να σκοτώνονται κάθε χρόνο. Θυμόσαστε πέρσι στη Μύκονο ήτανε που πήγαινε στους τουρίστες και έπεσε πάνω σε ένα τυχείο με τη γουρούνα και σκοτώνονται.

Δόθηκε. Δεν είναι δυνατόν. Κάθε χρόνο μετράμε νεκρούς από γουρούνες. Ας απαγορευτούν. Δεν είναι θέμα, πώς να το πω, επαγγελματικού ανταγωνισμού. Αν κανένας δεν τις έχει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να τις νοικιάσουν οι επισκέπτες μας. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και τώρα που επιτρέπονται, οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν πρέπει να τις έχουν. Ας σκεφτούν ότι εξαιτίας τους χάνονται ζωές. Για μην πω τους τραυματισμούς που υπάρχουν μικρότερους ή μεγαλύτερους οδηγούνται στο νοσοκομείο και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θάνατος δεν καταγράφονται δισεογραφικά. Κάποια στιγμή τέλος πάντων πρέπει να δράσουμε με βάση την κοινή λογική και με βάση τα αποτελέσματα των πράξεών μας σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο το κέρδος. Λοιπόν, για να δούμε το χρονολόγιο. Τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Μαΐου. Πρώτα απ' όλα γιορτάζει η Λιδία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο, να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Οι επιστήμονες λένε ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, η ανθρωπότητα έχει 4 χρόνια ζωής. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Μαΐου. Ξεκινάμε από το μακρινό 325 μετά Χριστόν, όπου συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, σαν σήμερα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της Συνόδου της πρώτης? Ο Άγιος Σπυρίδων. Ο Αριανισμός έλεγε ότι δεν υπάρχει τρισυπόστατη θεότητα, δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, υπάρχει μόνο ένας Θεός και τέρμα. Ο Άγιος Σπυρίδων του είπε ότι όπως κρατούσε ένα κεραμίδι και λέει όπως το κεραμίδι το βλέπουμε ένα, αλλά αποτελείται από 3 υλικά και βγήκε λέει από το κεραμίδι φλόγα, χώμα και νερό, και μετά ξανά γίνει κεραμίδι. Έτσι και η Αγία Τριάδα συνυπάρχει στο θείο πρόσωπο. Πάμε μετά στο 1609, που σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Υπάρχει και η σχετική ελληνική ταινία. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με την δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκάνης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 αρχίζει σαν σήμερα η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1908 γεννιέται ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 1931 ο Γεώργιος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1993. Mm.
Να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα το 1825, ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, το 1949 ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας, και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 75, 77 και 84 με 25 νίκες σε Grand Prix. Δεν ήταν ένας απλός οδηγός αυτοκινήτων Φόρμουλα 1. Ο ίδιος έκανε μηχανικές μετατροπές στα αυτοκίνητα προκειμένου να έχουν καλύτερη απόδοση. Και βέβαια στο τέλος κατέληξε με αεροπορική εταιρεία, έτσι. Ο οποίος σώθηκε από ένα τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των αγώνων και ενώ είχε στην ουσία υποστεί εγκάβματα, μετά από 20 μέρες ξανακατέβηκε να οδηγήσει. Να αγωνιστεί.

Λοιπόν, λέμε τώρα, αναφερθήκαμε στον Ανδρέα Μιαούλη, έτσι, μια θρηλυκή μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος του ελληνικού στόλου, αλλά επειδή πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα, προκειμένου να μην επαναλαμβάνουμε τέτοια λάθη όταν τα βρίσκουμε μπροστά μας. Να πούμε ότι ενώ είχε μια εκπληκτική δράση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, είχε καταφέρει να καταστρέψει τουρκικές φρεγάτες, είχε συμμετείχε στην υπεράσπιση του πολλών νησιών. Μετά την καταστροφή των ψαρών υπήρξε σημαντική συμβολή του στην εξουδετερώση της τουρκικής δύναμης που είχε παραμείνει στο νησί και την ανακατάληψή του. Επικεφαλής του Ενωμένου Ελληνικού Στόλου καταναυμάχησε τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στο Γέροντα. Απολύες του εχθρού, λέει, ήταν στα 27 πλοία, ανάμεσά τους και η επιβλητική φρεγατασία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου του 26, τα ελληνικά πλοία υπό τις διαταγές του βοηθούν με την παροχή εφοδίων στους πολιορκούμενους. Ξεκίνησε ως συνεργάτης του Ιόνι Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας είχε αναθέσει στον Ανδρέα Μιαούλη την αρχηγία του στόλου του Αιγαίου. Συνεργασία Μιαούλη-Καποδίστρια κράτησε έως τον Αύγουστο του 1929, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση για την πολιτική του Καποδίστρια απέναντι στους Ιδραίους πλοιοκτήτες, που ζητούσαν προνομιακή μεταχείριση σε αντάλλαγμα της συμβολής του στον αγώνα. Και προσέξτε τώρα τι έγινε, έτσι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τη σκοτεινή πλευρά των ηρών. Ο Μιαούλης, ηγέτης πλέον της αντικαποδιστριακής παράταξης, οξύνει την κατάσταση και ο Καποδίστριας διατάσσει τον αποκλεισμό της ύδρας από τα πλοία του Εθνικού Στόλου που ναυλοχούν στον πόρο. Ο Μιαούλης μαθαίνει το σχέδιο και καταλαμβάνει τη φρεγάτα Ελλάς. Ήταν, μόλις την είχαμε πάρει, ήταν το καμάρι του Ελληνικού Στόλου. Την 1η Αυγούστου του 1931 ο Ρώσος ναύαρχος Ρίνκορτ επιχειρεί να καταστήλει την εξέγερση και ο Μιαούλης διατάσσει την πυρπόληση των πλοίων του στόλου, την ανατίναξη της φρεγάτας Ελλάς και της κορβέτας Ύδρα, που προκάλεσαν και πανελλήνια κατακραυγή. Καταλαβαίνετε τώρα που είχαμε φτάσει εξαιτίας των έρηδων και του εμφυλίου που στην ουσία υπήρχε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγούδι για να δούμε μετά και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Για να δούμε τα πρωτοσέλιδά μας, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Χαλικούνα, απάτητη εντός αγωγικών παραλία και λουκέτο στην οικονομία. Η σιωπή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από τις 26 Απριλίου και το ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε αμέσως μετά. Θα ακούσουμε και το ψήφισμα, θα μιλήσουμε και με τους αντιπεριφερειάρχες που ενεπλάγησαν στην όλη συζήτηση, αλλά και με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη διαβάζουμε ότι 26 Απριλίου του 26 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας ως η ημέρα που ο εμβληματικός Χαλικούνας, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες αυθεντικής φυσικής ομορφίας στο νησί, τέθηκε υπό ένα καθεστώς που ενώ τιτλοφορείται προστατευτικό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ταφόπλακα εντός αγωγικών για την τοπική κοινωνία. Η ένταξη της παραλίας και της λιμνοθάλασσας κορισίων στον κατάλογο των απάτητων παραλίων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανή κύκλο αντιδράσεων, φέρνοντας στο φως την απόσταση που χωρίζει τα κυβερνητικά γραφεία από την καθημερινότητα της Υπαίθρου. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως περιοχή ήταν μέσα στις περιοχές Natura, δηλαδή είχαν συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν επιτρέπονταν ήπιες επιχειρηματικές δράσεις όπως η δημιουργία μιας τροχύλα της πτυσσόμενης καντίνας, η ύπαρξη μιας τέτοιας καντίνας, η ύπαρξη ομπρελών και καθισμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένη έκταση, οι οποίες όμως το χειμώνα θα έφευγαν. Θα έμενε η παραλία όπως ήταν τη δεκαετία του 50, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ που τα λέμε μέχρι τώρα ποτέ. Λοιπόν, συλλογική κινητοποίηση του κλάδου της εστίασης στην Κέρκυρα. 21 Μαΐου κλείνουμε για να ακουστούμε. Είναι η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Ένωση εστίασης Κέρκυρας, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση, διαβάζουμε στη Λεσάντα, γύρω από τις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στην Κέρκυρα, πραγματοποιήθηκε την 3η 19 Μαΐου κρίσιμη, αλλά όπως διαφάνηκε άκαρπη τηλεδιάσκεψη, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανου Κίκα. Μας τα έλεγε ο κύριος Γίγας εχθές ότι πρόκειται να γίνει συγκεκριμένη συσκέψη και μάλιστα αναφέρθηκε ότι από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων δόθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με αυτά που ζητούσαν οι επιχειρηματίες. Οι ίδιοι λένε ότι δεν μπορούν να ακουμπήσουν πλέον σε υποσχέσεις και ότι η αυριανή κινητοποίηση θα γίνει, δηλαδή ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Το δούμε. Νέα από αρχαιολογία στη λειτουργία του ζήσιμου σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της λειτουργίας του μαγαζιού. Σημαντική διάκριση σπουδαστών του Οδείου της Κέρκυρας, πανελλήνιο διαγωνισμό. Ορφέως Σολής 2026. Τραγωδία στη Βόρεια Κέρκυρα, Βρετανός σκοτώθηκε με γουρούνα, σοβαρά τραυματίας ο γιος του. Όπως είπαμε, υπευλήθησε σπληνεκτομή και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κανονικό θάλαμο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι βγαίνει καλύτερα η κατάσταση του, ευτυχώς. Οι εκδηλώσεις της Ένωσης με Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίδειξη από ΖΕΒΣ, θα έχουμε δηλαδή επίδειξη από F-16 μετά την παρέλαση αύριο το μεσημέρι εδώ στην Κέρκυρα. Το έχουμε ξαναζήσει, είναι εκπληκτικές αυτές οι επιδείξεις, γίνονται στον κόλπο της Γαρίτσας, πραγματικά πολύ όμορφος. Γυμναστικός Σύλλογος Κέρκυρας 2018, ο Αλέκος Γκόγκας εξαιρετικά στο ύψος στα Βεργότια. Και Άρση Βαρών, ο Αλκίνος Κέρκυρας στο Διεθνές Κύπελο Άρσης Βαρών, Γιώργος Οικονόμου. Για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής ενημέρωσης. Όλα κλειστά αύριο, όχι λόγω της γιορτής, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η απόφαση της Ένωσης Εστίασης για 24ωρο κλείσιμο των επιχειρήσεων στις 21 Μαΐου αποκτά πλέον ευρύτερα πολιτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, καθώς δηλώσεις στήριξης ή προβληματισμού διατυπώνουν βουλευτές και φορείς, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από την κινητοποίηση βρίσκονται χρόνια άλυτα ζητήματα διαχείρισης της παλιάς πόλης, λειτουργίας της αγοράς και σχέσεων επιχειρηματικότητας διοίκησης.
Στήριξη από επιμελητήριο Εχμές από Δημήτρη Μπιάνκη για αποτυχία διαχείρισης. Έκκληση Αυλονίτη για κανόνες χωρίς στοχοποίηση. Το κλείσιμο των καταστημάτων ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την παλιά πόλη, την επιχειρηματικότητα και την βιωσιμότητα της Κέρκυρας. Με τα σούλα οι γιορτές της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα, αναφέρει η εφημερίδα. Έχει εδώ και την αντίστοιχη αφίσα που υπάρχει με το F-16 πάνω από το παλιό φρούριο. Η Ένωση της Επιτανήσου με την Ελλάδα, όσα δεν χωρούν στο σχολικό αφήγημα, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ανθρώπους με παραδοσιακές στολές να χορεύουν στο πλακάτο του Άγιου. Η 21η Μαΐου 1864, διαβάζουμε, έμεινε στην ιστορία ως ημέρα ένωσης της Επιτανήσου με την Ελλάδα. Πίσω όμως από τους πανηγυρισμούς, τις διπλωματικές ισορροπίες και το σχολικό αφήγημα περιδόρου της Αγγλίας, κρύβονται οι συγκρούσεις των ριζοσπαστών, οι επιφυλάξεις για τους όρους της Ένωσης και μια διαφορετική ανάγνωση της επτανησιακής ιστορίας. Άλλα θέματα. Μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στον εμβληματικό χώρο του Βουθρωτού. Και όταν το παραμύθι ζωντανεύει, μια ξεχωριστή παράσταση κουκλοθέατρου στο 5ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Μαθητές του πρώτου ΓΕΛ, διαβάζουμε, ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στο κόσμο της Αφροξυλάνθης, στέλνοντας δυνατά μηνύματα για τη φιλία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το εορταστικό περίβλημα του περιεχομένου της ιστορίας είναι ο τίτλος από το editorial, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης, για να διαβάσουμε το προημιό του. Η ιστορία δεν γράφεται ποτέ σε κενό αέρος. Ερμηνεύεται σχεδόν πάντα μέσα από τις ανάγκες, τις αγωνίες, τις ιδεολογίες και τις ισορροπίες της εποχής που την αφηγείται. Υπάρχει έτσι μια διαρκής ένταση ανάμεσα στο τι συνέβη και στο πώς επιλέγουμε αργότερα να το θυμόμαστε. Όταν η ιστορία γράφεται κυρίως με βάση τη συγκυρία του παρόντος, τότε οι εθνικές επέτειοι κινδυνεύουν να γίνουν περισσότερο καθρέφτης των σημερινών αγκών παρά παράθυρο στο παρελθόν.

0: police friend. You ready? Look out!
1: Λοιπόν, στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα του χαρακτηρισμού του Χαλικούνα ως απάτη της παραλίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να φέρει ξαπλώστρα ή την ομπρέλα του στην περιοχή. Να ακούσουμε το ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση του κ. Ιωάννου, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.
2: Το οποίο θα δείτε ότι δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα ψηφίσματα τα οποία εξέδωσε τόσο το τοπικό συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Μαρθαίου, όσο και το ψήφισμα από 9 Πέμπτου των κατοίκων της περιοχής. Και αν μου επιτρέπετε να σας το διαβάσω, όπως και επαναλαμβάνω ότι σχεδόν το ακολούθησα. Ας πούμε, πιστά το αντέγραψα, εκφράζοντας όμως και την άποψη, θεωρώ όχι μόνο της Περιφερειακής Αρχής, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την προστασία που πρέπει να τύχει το περιβάλλον. Δεν υιοθετούμε άκρητα την οποιαδήποτε η καταγγελία ή αντίρρηση, αλλά θεωρούμε ότι, αν μου επιτραπεί και ο λατινικός όρος, δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία έχουμε μια ροπή, αυτό το modus vivendi, να βρεθεί ένας τρόπος συνύπαρξης.
3: Ολοκληρώστε, κυρία, με την προστασία. Το ψήφισμα.
2: Το σχέδιο του ψηφίσματος λέει το εξής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το από 14 Μαΐου 26 ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου του Δημοτικού Διαμέρισματος Αγίου Μαρθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και δεύτερον το από 9 Μαΐου 26 ψήφισμα διαμαρτυρίας κατοίκων της τοπικής κοινότητας Αγίου Μαρθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε σχέση με την εκδοθήσα υπαρίθμη υπέν γάμα δέλτα πι 46-152-93 ΚΙΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β, αριθμός φύλου 2646-12 Μαΐου 2026, με την οποία τροποποιείται η ΠΕΝ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΠΠ 35330-646 2 Απριλίου του 2024 ΚΙΑ με τίτλο «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας, απάτη της παραλίες», ως τροποποιηθεί σε ισχύ, με την οποία προστέθηκε η περιοχή λιμνοθάλασσα Κορισίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον κατάλογο των απάτητων παραλιών με αριθμό GR223002, συντάσσεται αλληλέγγυα με τον προβληματισμό που εκφράζεται από τους κατοίκους περιοχής αναφορικά με την έλλειψη διαβούλευσης τόσο με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τους κατοίκους πως πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο κάνουν χρήση του οικότοπου, όσο και με τους θεσμικούς φορείς του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκφράζει την αντίθεσή του με τις πρακτικές που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τις τοπικές κοινωνίες, όσο και τους θεσμικούς φορείς ΟΤΑ του πρώτου και δευτέρου βαθμού που τους εκπροσωπούν, με τη λήψη αποφάσεων ερήμην τους και εισαγνία τους. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ποικιλότροπα τόσο με αποφάσεις όσο και με ενέργειες είχε αναδείξει την ανάγκη προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου κάθε περιφερειακής ενότητας της περιφερειάς μας, θεωρώντας ότι με κάθε τρόπο και σε υψηλό βαθμό προστασία του περιβάλλοντος της πανίδας, της λωρίδας του τόπου μας, όχι μόνο είναι καθοριστική συμπιότητα ζωής των κατοίκων συμπολιτών μας, αλλά και σημαντικός παράγων που προάγει την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Κατόπιν των ανωτέρων, εκφράζει την αντίθεσή του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και αποφασίστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η συμπερίληψη της λιμνοθάλασσας Κορισίων του Δήμου Νοτίας Κέρκυρας στον κατάλογο των απαέτων παραλίων. Δεύτερον, τάσεται αλληλέγγυο στους προβληματισμούς και την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής στην εκδοθή σακία σε σχέση με το χρόνο έκδοσής της και τον ευνίδιο θάνατο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή χωρίς να τους δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας ώστε να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον. Τρίτον, ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να επανεξετάσουν την περίπτωση της συμπερίληψης της λιμνοθάλασσας Κορισίων στον κατάλογο των απαέτων παραλίων ώστε να οριστούν νέα και συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της ευρύτερης περιοχής προς την κατεύθυνση αφενός της προσήκουσας περιβαλλοντικής προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικότοπου, αφετέρου της αποφυγής ευνηδιασμού των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή επαγγελματιών, αλλά και στην εξυπηρέτηση της καθημερινής χρήσης και λειτουργίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αρμενιάκο, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι και από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Καλή σας μέρα, κύριε Αρμενιάκο.
1: Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικότερα την τοπική κοινωνία, ειδικότερα την κοινωνία του Νότου. Εκεί γιατί υπήρξε αυτή η στάση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι θέλετε να αποφύγετε?
1: Κοιτάξτε κύριε Σκιαδόπουλε, στη Νότια Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα με τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές, με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου, και αφού μας τα έστειλε και εμάς το Περιφερειακό Συμβούλιο στον κύριο Ιωάννου, έγινε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα υπέρ των κατοίκων, δηλαδή να μην γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα. Ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ βγήκε μια υπουργική απόφαση μεταξύ δύο υπουργών της Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος να χαρακτηριστεί η περιοχή του Χαλικούνα, της Λιμνοφάλασσας Κορεσίων, ως απάτητη. Θέλω να γνωρίζω και οι ακροατές που μας ακούν ότι η παραλία βρίσκεται ήδη από το 2000 περίπου στην Ατούρα και υπήρχαν κάποια περιορισμοί το οποίο δεν υπήρχε καμία αξιοποίηση της περιοχής και δείχνει εικόνα εγκατάληψης. Λοιπόν, τώρα και δραστηριοποιούνται κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι, ποιο είναι το παράδοξο, ότι πριν μία εβδομάδα γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα, έγιναν οι δημοπρασίες για το αναψυκτήριο, τις ξαπλώστρες και ένα κομμάτι κάιτ αθλητικού περιεχομένου, τέλος πάντων, για να δραστηριοποιούνται αυτοί που κάνουν κάιτ στην περιοχή. Και αφού έγιναν οι δημοπρασίες, αφού υπεγράφησαν τα συμβόλαια, αφού έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα βγαίνει αυτό στο φως ότι η παραλία του Χαλικούνα είναι απάτητη. Θεωρούμε οι κάτοικοι της περιοχής, και εγώ το ίδιο, ότι είναι μία υπερβολή. Εμείς σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, σεβόμαστε τους οικολόγους. Ποτέ δεν θα βγούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς, γιατί βλέπω σε διάφορα μέσα ότι υπάρχει μία ένταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ένταση και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Εμείς το μόνο που είπαμε, να υπάρχει μία ήπια μορφής ανάπτυξη. Γύρω-γύρω υπάρχουν σπίτια.
0: Ακούω τους εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων εκεί στον Νότο να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε και υπήρχε καθεστώς προστασίας μέσω του Natura στην περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς
0: με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είναι ήπιας ανάπτυξης, που είναι πτυσσόμενη καντίνα που πρέπει να φεύγει το χειμώνα, που είναι συγκεκριμένα καθίσματα κτλ. Αυτά όμως δεν τηρούνταν σύμφωνα με τους ίδιους. Αυτό το έχετε καταγράψει μέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας ή γενικότερα του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε, έχει συγκεκριμένο ελεκτικό μηχανισμό η περιφέρεια να μπορεί να βγαίνει έξω να κάνει, αλλά εμείς δεν νομίζουμε ότι υπήρχε σε παραλία 2,5 χιλιόμετρων υπήρχε ένα αναψυκτήριο και ένα πόστο με ξαπλώστρες. Δηλαδή σε 2,5 μέτρα παραλία, αν υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος που το ζητάνε οι ίδιοι οι τουρίστες, ναι, για να έρχονται εκεί, να υπάρχει μία ντουζιέρα, να υπάρχει ένα αναψυκτήριο, να μπορεί να πάρει κάποιος ένα μπουκαλάκι νερό ή να πιει κάτι, και να υπάρχει και κάποιος να μην μεταφέρει ξαπλώσεις από το σπίτι του ή ομπρέλες, θεωρείται ότι είναι υπερβολή?
0: Προφανώς και δεν είναι υπερβολή. Το θέμα των αυτοκινήτων και του παρκαρίσματος να δούμε δίπλα από τους αμόλοφους είναι ένα ζήτημα και αυτό. Αλλά εδώ λέει στις συμβάσεις ότι στο τέλος της θερινής περίοδου θα πρέπει όλα αυτά να απομακρύνονται.
1: Βέβαια και απομακρύνονται. Δεν νομίζω να τα αφήνουν και το χειμώνα, γιατί τα παίρνει η θάλασσα.
0: Η κατασκευή που υπάρχει πάνω ως μπαρ δεν απομακρύνεται. Άκουγα δηλαδή, σας μεταφέρω τώρα τι ακούω από τους οικολόγους, ότι υπάρχει μια τουαλέτα τα λίμματα της οποίας καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα.
1: Και γιατί δεν κάνουν καταγγελία να πάει εκεί, να πάνε εκεί, και τι διαπιστώθηκε από την καταγγελία που έκανα? Λοιπόν, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει. Εκεί υπάρχει μια επιχείρηση που είναι και από το 2000, έχει από το περίπου 20 χρόνια. Έχει αναδειχθεί η περιοχή, υπάρχει σοβαρότητα, είναι σοβαρός ο επιχειρηματίας εκεί που το έχει, γι' αυτό και άλλωστε γίνεται και όλο αυτό, γιατί να ξέρετε, αν φύγει και αυτό από εκεί, ναι, δεν θα εγκαταληφθεί ο χώρος. Εμείς δεν είπαμε, που βλέπω, θέλουμε να καταστρέψουμε τις Αμμουθίνες. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Σκιαδόπουλε, να θέλουμε εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής, να καταστραφούν οι Αμμουθίνες? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε που άμα η παραλία γίνει απάτητη, δεν θα πηγαίνουν γουρούνες και οι ασυνείδητοι? Θα το κάνουν και με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Προφανώς. Αλλά λέω για παράδειγμα ότι στον Ίσο απομακρύνονται όλες οι κατασκευές. Εκεί δεν απομακρύνεται. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ στην αλήθεια, επειδή δεν κατεβαίνω το χειμώνα, δεν γνωρίζω εάν απομακρύνεται. Αν δεν απομακρύνεται η κατασκευή, πού εξυπηρετεί δηλαδή αυτό, τι εννοούν οι οικολόγοι? Εάν το χειμώνα δεν φεύγει από εκεί η κατασκευή, τι σημαίνει δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Λένε ότι αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση και από το Natura. Ξέρω εγώ, εφόσον προβλέπεται.
1: Ωραία, το βλέπετε λοιπόν. Βλέπετε που είναι υπερβολή και θέλουν μόνιμα την ένταση στην περιοχή. Γιατί οι οικολογικές οργανώσεις δεν σε έχω δει να έρθουν ποτέ εκεί πέρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν, ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, οι πολιτιστικοί συλλόγοι της περιοχής. Έτσι, όταν έχουν στήσει οι ίδιοι, μα θα το πω, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν και αλήθειες. Όταν στείλουν ταντήρια μέσα στο κεδροδάσος με παράνομες ουσίες και έχει πιάσει το κεδροδάσος 2 και 3 φορές φωτιά. Δηλαδή, μην τα θέλουν οι οικολόγοι μοναζικά δικά τους. Έτσι, αυτό πρέπει. Γιατί δεν γίνεται έλεγχος αυτό? Που στείνονται στα αντίρρια από τα κλαδιά του κεδροδάσους και κάθονται εκεί πέρα και αράζουν και βλέπουν τα αστέρια. Mm. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Δεν το λέω για εσάς, καταλαβαίνετε. Εσείς
0: εγώ
1: και σας
0: μεταφέρω τις δύο πλευρές. Μιλάω σε εσάς, μεταφέρω.
1: Ναι, και σας λέω λοιπόν,
0: και σας λέω, μεταφέρω τις δικές σας.
1: Κύριε Σκιαδόπουλε, ναι, επειδή έχετε και ακόμα και, έτσι, και σας παρακολουθούν πολύ, σας λέω λοιπόν, από τη στιγμή που μου λέτε εσείς για την απομάκρυνση καμπίνας, σας λέω λοιπόν όλο το καλοκαίρι, αν είναι παράνομοι λοιπόν να μένουν μέσα στο κεδροδάσο αυτοί που μένουν. Και επειδή είστε μάχημος δημοσιογράφος, προκαλώ δημόσια να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ μέσα στο κεδροδάσος, να δείτε τι σκουπίδια υπάρχουν, να δείτε ποιοι μένουν εκεί, τι κάνουν και τι θα αντικρίσετε με αυτά που θα δείτε μέσα σε αυτό το σπάνιας ομορφιάς κεδροδάσος. Και ποιοι το δημιουργούν όλο αυτό. Right. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, για να δούμε τι θα γίνει. Και από τη στιγμή που θέλουν οι οικολόγοι, οι οποίοι βγάζουν και χρήματα από εκεί, γιατί σου λέει όταν είσαι, υποκαθεστώς απάτη της παραλίας, αν διαβάσετε, σου λέει δεν μπορείς να είσαι πάνω από 10 άτομα, να κάνεις πράγματα, εκδηλώσεις κτλ. Όταν λοιπόν πηγαίνουν οι οικολόγοι με διάφορα γκρουπ, τα οποία στα γκρουπ που πηγαίνουν χρυσοπληρώνουν οι άνθρωποι και κάνουν τους περιπάτους τους, γι' αυτό θέλουν προφανώς απάτητες στις παραλίες. Αυτά γιατί δεν τα λένε?
0: Πειράζει
1: δηλαδή η μουσική?
0: Ακούω τις αιτιάσεις σας, αλλά εγώ θεωρώ ότι η μέση λύση είναι να επικρατεί ο νόμος, η νομοθεσία.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ό,τι λέει ο Natura να γίνεται. Αν υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν πρέπει να κατασκηνώνουμε μέσα στο κεδροδάσος, να μην κατασκηνώνουμε. Προφανώς να μην ρίχνουμε κανένας από όλους τους σκουπίδια εκεί στην περιοχή.
1: Κύριε Σκιαδόπουλε, δεν το λέω για εσάς, σας ξαναλέω. Και ούτε θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση.
0: Δεν κάνω τέτοιου είδους αντιπαράθεση, το καταλαβαίνω. Τώρα αντιπαραθέτουμε τα δύο επιχειρήματα, τις δύο πλευρές, για να βγάλει ο ακροατής μία άκρη. Μην το ξαναπείτε, δεν το παίρνω προσωπικά.
1: Κύριε Σκαδόπουλε, εκεί πέρα να ξέρετε ότι αν επικρατήσει η λογική, κατά τη γνώμη μου, η λογική αυτή δεν είναι σωστή, να χαρακτηριστεί η παραλία του Χαλικούνα ως απάτητη. Γιατί εάν δεν μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο χωματόδρομο, το οποίο εκεί είναι χαρακτηρισμένος δρόμος 5,5 μέτρα. Παρακάτω είναι το βιβάρι που πρέπει να καθαρίζεται από τα φύκια, γιατί παθαίνουν ασφυξία τα ψάρια και ψοφάνε. Ναι. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εάν κάποιος τσιμπήσει κάποιον μια κεντρίνα και είναι αλλεργικός, δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το ασθενοφόρο. Δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το πυροσβεστικό. Αυτά τα ζητήματα, αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση, τα έχουν λάβει υπόψη. Γιατί το χειμώνα θέλω να γνωρίζετε ότι επειδή εκεί είναι ψηλή άμμο, πέφτει στο δρόμο και τώρα δηλαδή αν θέλετε να πάτε να κάνετε εσείς ρεπορτάζ στο Χαλικούνα, δεν μπορείτε να περάσετε. Ο δρόμος είναι κλειστός. Αυτά τα προβλήματα τα έχουν αναδείξει οι οικολόγοι ή μόνο θέλουν να είναι απάτητη η παραλία. Ας έρθουν λοιπόν κάτω να τα βάλουμε τα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε να γίνει μια απαγόρευση, να υπάρχει ένα αναψυχτήριο, δηλαδή να δοθεί και στους άλλους συμπολίτες μας μια επιλογή. Εκεί θέλουμε να μην υπάρχει επιλογή μόνο για τους περιβαλλοντικούς και οικολογικούς λόγους.
0: Τώρα κύριε Αρμηνιάκο, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξει το καθεστώς της απάτητης παραλίας.
1: Ναι, βέβαια, να σας πω κάτι. Γνωρίζετε ότι 10 μέρες, δεν θυμάμαι αν το είπα πιο πριν, γνωρίζετε ότι 10 μέρες πριν χαρακτηριστεί απάτητη παραλία ο Χαλικούνας, έγιναν δημοπρασίες για το ΚΑΕ, το αναψυκτήριο και τις ξαπλώστρες.
0: Ναι, ναι,
1: και υπάρχουν ενεργές συμβάσεις.
0: Υπόθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα επιχειρηματίες. Εντάξει.
1: Ναι. Έτσι, οι επιχειρηματίες της περιοχής εκεί πέρα που έχουν πάρει δάνεια να φτιάξουν σπίτια και λένε ότι υπάρχει οργανωμένη παραλία να μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει και τον μπάνιο του και ξαφνικά έχουν σταματήσει όλα. Γνωρίζετε τις ακυρώσεις που υπάρχουν με αυτή την ευνίδια απόφαση. Αυτοί που κάνουν κάτι, που κλείνουν τα σπίτια της περιοχής, έχουμε ακυρώσεις.
0: Ναι, ξεκαθαρίστε μας αυτό. Ο χαρακτηρισμός ως απάτητη έγινε με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή θέλει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να αλλάξει.
1: Νομίζω καταρχήν έγινε χωρίς διαβούλευση. Δεν υπήρχε διαβούλευση, δεν ρωτήθηκε ο τοπικός ΟΦΠΚΑ, γιατί με τοπικού ΟΦΠΚΑ είναι και ο κύριος Ιωάννος, αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος. Δηλαδή αυτά έγιναν όλα από την Αθήνα σε μία νύχτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει υπάρχει υπουργική απόφαση. Πέσανε δύο υπογραφές, να το πούμε λαϊκά.
0: Ο κύριος Ιωάννου είχε δίκιο σε αυτό, ότι άσχετα με την έκβαση της υπόθεσης, ότι εφόσον υπάρχει αυτή η επιτροπή ή αντίστοιχες επιτροπές διαβούλευση από την περιφέρεια, πρέπει να ρωτούνται τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και εμείς σας είπα, θέλουμε την προστασία του Χαλικούνα. Υπάρχει το καθεστώς, είναι στο Natura 2000. Οι κάτοικοι προστατεύουν την περιοχή. Μακριά από εμάς αυτά. Αλλά τόσο οι περιβαλλοντικοί συλλόγοι, όσο και οι οικολόγοι, θεωρώ ότι είναι υπερβολή.
0: Ναι.
1: Είναι υπερβολή αυτό που λένε. Θέλω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση για να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν σταματήσουν τα αυτοκίνητα να μπαίνουν στο χωματόδρομο για να πάνε μέχρι κάτω το Βιβάρε, πρέπει να σταματήσουν στην άσφαλτο. Για να σταματήσουν στην άσφαλτο, πρέπει να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα. Ποιο θα έρθει φορτωμένος με 2 μικρά παιδιά, με ένα κάθισμα, με ομπρέλα, να πάει εκεί, να μην υπάρχει μετά μία ντουζιέρα να κάνει ένα μπάνιο, να μην υπάρχει ένα αναψυκτήριο να πιει ένα μπουκάλι νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ας βάλουν απαγόρευση να υπάρχει μόνο μία καντίνα και ένα αναψυκτήριο, ένα αναψυκτήριο και 100 ξαπλώστερες. Να δώσουμε την επιλογή στους άλλους και να μην δοθούν παραπάνω πόστα. Όχι να αποκλειστεί η περιοχή τελείως.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αρμηνιάκο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να βάλουμε μια τελεία, μάλλον δεν θα κλείσουμε, για να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enon Eda μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος. Εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρισο, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης, φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έλθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκουργός Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα συνεχίσουμε την συνομιλία μας γύρω από την περίπτωση της παραλίας του Χαλικούνα και την υπουργική απόφαση που την χαρακτηρίζει ως απάτη παραλία. Ακούσαμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Αρμενιάκο που είναι αντιπεριφερειάρχης και προέρχεται από την Νότια Κέρκυρα. Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την άποψη του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρας Νότιας Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Λίνα Ρούσου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρούσου.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ακούμε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Η δική σας στάση ποια είναι πάνω στο ζήτημα? Είστε υπέρ του χαρακτηρισμού του Χαλικούνα ως απάτη της ή θεωρείτε ότι ο χαρακτηρισμός της ως περιοχή Natura έχει αυτές τις προβλέψεις που επαρκούν προκειμένου να προστατευθεί?
1: Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν να πω ότι θεωρούμε το χαρακτηρισμό και την ένταξη της παραλίας του Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων, το θεωρούμε ότι λειτουργεί στη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η περιοχή ολόκληρη, περιλαμβανομένη του Ίσου, η λιμνοθάλασσα Κορίσιων και όλο το σύστημα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές Natura, ναι. Όμως δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα η απόλυτη προστασία και είχαμε παρατηρήσει και ο Σύλλογος πάρα πολλές παρανομίες ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με περιοχές Natura. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε είχαμε κάνει άπειρα διαβήματα και στην δασική υπηρεσία και τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί ο ΦΥΠΕΚΑ είχαμε κάνει διαβήματα και προς τον ΦΥΠΕΚΑ ακόμα και με φωτογραφικό υλικό. Για παράδειγμα, το ότι ήταν μια περιοχή χαρακτηρισμένη Natura δεν την προστάτεψε από τις λεγόμενες γουρούνες ή τα μεγάλα τζιπ που ανέβαιναν πάνω στις αμοθήνες καταστρέφοντας ό,τι ζωικό ή φυτικό υπήρχε εκεί και είναι μέρος του οικοσυστήματος της Natura. Δεν το είχε προστατεύσει από παράνομες εγκαταστάσεις και εννοώ την καντίνα που θα έπρεπε να είναι καντίνα αλλά καντίνα δεν ήταν, τροχύλατη. Ακόμα και από μία...
0: Εννοείται το μαγαζί που υπάρχει εκεί στην περιοχή,
1: μαγαζί,
0: το οποίο
1: ναι, το
0: προβλέπει η Natura να είναι μία τροχύλατη καντίνα ώστε καντίνα. Να φεύγει μετά το θέρος, μετά το χειμώνα, μετά το
1: και
0: καλοκαίρι.
1: Είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και σε εγκατάσταση. Εδώ υπήρχε, να σας πω χαρακτηριστικά, μία τουαλέτα πίσω από την καντίνα, η οποία είχε ένα σωλήνα που έριχνε τα λίματα και τα οδηγούσε μέσα στη λιμενοθάλασσα.
0: Να.
1: Σε αυτά που λέω έχουμε φωτογραφικό υλικό.
0: Αυτό δηλαδή, που το καταγγείλατε.
1: Το καταγγείλαμε στη δασική περιοχή.

0: θεσία και στείλαμε και τις φωτογραφίες στον ΑΦΠΚ.
1: Και ποια ήταν η συνέχεια, ποια ήταν η αντίδραση?
0: Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν αυτό που κάναμε εμείς και υπήρχαν και άλλες καταγγελίες ή άλλο υλικό, αλλά ξέρουμε ότι ο ΕΦΠΚ ήταν αυτός που εισηγήθηκε την ένταξη της παραλίας στον κατάλογο των παραλιών. Mm-hmm. Όμως εδώ θέλω να σταθώ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μία υπερβολή και μία παραπληροφόρηση ως προς το τι είναι απάτητη παραλία. Απάτη παραλία δεν σημαίνει ότι την πατάει άνθρωπος. Απάτη παραλία σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι επιβλαβής για το οικοσύστημα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ούτε η καντίνα να υπάρξει, ούτε τραπεζοκαθίσματα, ούτε ομπρέλες. Και φυσικά μπορούν να υπάρχουν και θαλάσσια μέσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για την παραλία του Χαλκικούνα, ουσιαστικά μιλάμε για δύο επιχειρήσεις. Την επιχείρηση που νίκιαζε τα kitesurf και την επιχείρηση που είχε την καντίνα, που καντίνα δεν ήταν, το επαναλαμβάνω, και τις ξαπλώστες. Δηλαδή μιλάμε για δύο επιχειρήσεις που ουσιαστικά πλήττονται. Η υπόλοιπη δραστηριότητα παραμένει ως έχει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει να πάρει το αυτοκίνητό του, να σταθμεύσει όχι πάνω στις αμοθήνες, στο δρόμο, στο δρομάκι, και να πάει να κάνει άνετα το μπάνιο του.
1: Μπορεί κάποιος να πάρει την ξαπλώστρα του και να ξαπλώσει εκεί πέρα ή την ομπρέλα του και να του βάλει εκεί?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν επιτρέπεται η οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτού.
1: Μάλιστα. Τώρα, εδώ όμως άκουσα τον κύριο Αρμενιάκο να λέει προηγουμένως ότι πλήττονται και άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι στα εστιατόρια της περιοχής, τα ενοικιαζόμενα που πουλάνε το προϊόν τους, γιατί λένε ότι δίπλα υπάρχει μια οργανωμένη παραλία κτλ.
0: Να σας πω ότι στην ίδια κατηγορία των απάτητων παραλιών εντάσσονται παραλίες διάσημες, να πω στην Κρήτη, ας πούμε, είναι το Ελαφωνήσι, είναι η Φαλάσσερνα, είναι το Βάι. Πιστεύετε ότι έχουν πληγεί αυτές οι παραλίες? Το αντίθετο. Όταν μια παραλία θεωρείται απάτητη και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της παρθένας παραλίας, είναι πόλος έλξης. Πρέπει να το δούμε θετικά και όχι αρνητικά. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που επιζητεί τέτοιες παραλίες. Όλη η Κέρκυρα είναι γεμάτες παραλίες οργανωμένες, κακώς εννοούμενο κατά την άποψή μου οργανωμένο. Οργανωμένη δεν είναι μια παραλία που είναι γεμάτη ξαπλώστερες και να μην μπορείς να βρεις ένα χώρο να βάλεις την πετσέτα σου. Αυτή είναι άλλη κουβέντα όμως. Είναι γεμάτη όμως τέτοιες παραλίες. Ας μείνει και μία που να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Και δεν είναι για την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι για την προστασία του οικοσυστήματος. Περιοχή, η παραλία, είναι όλο το οικοσύστημα. Δεν φιλοξενεί μόνο ανθρώπους. Φιλοξενεί ζώα, φιλοξενεί πουλιά, ψάρια, φυτά, έντομα. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Γιατί το βλέπουμε μόνο με επικεντρωτόν άνθρωπο? Πρέπει να χαιρόμαστε όλη αυτή τη φύση. Και τη φύση μπορούμε να την κάνουμε πλεονέκτημα προς όφελός μας.
1: Υπάρχει βέβαια και η άποψη εδώ που λέει, ακούστηκε και στον Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι πρώτον δεν ζητήθηκε η γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της περιφέρειας και τέλος πάντων δεν υπήρξε διάλογος με τους κατοίκους. Και δεύτερον, υπάρχουν αυτοί οι δύο επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υπογράψει ήδη συμβάσεις που τρέχουν και ξαφνικά τεινάζονται στον αέρα.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν ξέρω πώς λειτουργήσε έτσι, η κτηματική εταιρεία της Κέρκυρας και η κτηματική υπηρεσία της Κέρκυρας υπέγραψε, εξέδωσε αυτές τις συμβάσεις, τρεις είναι συνολικά από ό,τι τις είδα στο Διάβια, δύο μέρες μετά την κοινή υπουργική απόφαση. Αυτές λογικά δεν θα έπρεπε να έχουν συναφθεί αφού ήταν σε ισχύ ήδη η απόφαση κοινή υπουργική απόφαση.
1: Δεν υπήρξε συνεννόηση προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Αυτές λογικά αυτές πρέπει τώρα να ανακληθούν. Μετά, όσον αφορά τη διαβούλευση, η διαβούλευση έγινε το 24 όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τις απάτητες παραλίες. Τώρα δεν προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Με εισήγηση κάποιων φορέων που νομίζω ότι είναι ΟΦΠΚ, μπορεί με απλή υπουργική απόφαση να εντάσσεται για κάποιο τεκμεριωμένους λόγους μια παραλία στο κατάλογο. Δεν προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης. Το φαντάζεστε να ερχόταν για διαβούλευση στους δήμους, στις περιφέρειες, όλες τις παραλίες της χώρας? Δεν θα μπαίνει καμία στις στον κατάλογο για τους ίδιους λόγους που υπάρχει αντίδραση και εδώ. Και θα επαναλαμβάνω ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Μου θυμίζει, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μου θυμίζει την περίπτωση των πεζόδρομων στην Κέρκυρα παλιότερα. Ναι. Όταν ξεκίνησε ο Δήμος πριν από καμία 30-40 χρόνια να πεζοδρομήσει την Αγίου Σπυρίδωνος, ξεσηκώθηκαν οι καταστηματάρες της περιοχής και, μου επιτρέπετε την έκφραση, μπούκαραν κυριολεκτικά στο Δημαρχείο ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις τους. Μετά από λίγα χρόνια, όταν είδαν πώς δούλεψε αυτό, παρακαλούσαν και άλλες περιοχές να γίνουν πεζόδρομοι. Ας αφήσουμε λοιπόν το πράγμα να δουλέψει και θα δούμε ότι μπορεί και αυτό να είναι ένα πλεονέκτημα για την περιοχή. Ναι. Προς όφελες και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και όλων. Αρκεί να προσαρμοστούν.
1: Σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή τέθηκε ως ερώτημα, αλλά δεν υπήρξε απάντηση, ποιος τελικά έσπρωξε την υπόθεση ώστε να γίνει, να χαρακτηριστεί η απάτη παραλία ο Χαλικούνας? Ο δικός σας ο σύλλογος είχε καμία εμπλοκή σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο σύλλογος μας το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάνει ούτε πέρσι καμία κίνηση. Είχε κάνει η τελευταία φορά που κάναμε εμείς μια ενέργεια, ας πούμε, και προς τη δασική και προς τον ΕΦΠΚ, ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια που είχαμε στείλει αυτό το φωτογραφικό υλικό που σας λέω. Mm-hmm. Ξέρω ότι η δασική υπηρεσία της Κέρκυρας, που βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΕΦΠΚ, είχε πάρει κάποιες δικές της πρωτοβουλίες. Δεν τις ξέρω, δεν είναι κοινές, δεν είναι δημόσιες. Όμως ο ΕΦΠΚ έχει ανθρώπους που βλέπουν, εισηγούνται. Θεωρώ ότι έκανε αυτό στην εισήγηση, βλέποντας ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά στη λειτουργία της παραλίας και ότι θα έπρεπε να προστατευτεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα.
1: Ο ΦΠΚ είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για όσους δεν το γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Ρούσου, για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Κάναμε αναφορά στην χθεσινή ημέρα, την 19η Μαΐου, την επέτειο της γενοκτονίας, και χθες για την σημαντική αυτή ημέρα, για τη σημαντική αυτή περίοδο του ελληνισμού. Θα συνεχίσουμε την αναφορά σήμερα. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ποντίων Κέρκυρας, την κυρία Στέλλα Σόιλεμετζίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Σόιλεμετζίδου.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Λέγαμε λοιπόν και χθες ότι στην ουσία είναι οι τοπικοί σύλλογοι που διατηρούν όχι μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και την παράδοση που υπάρχει σε επίπεδο χορού.
1: Συμβάλλουν να μην ξεχαστούμε.
0: Ακριβώς.
1: Συμβάλλουν να μην ξεχαστούμε, διότι το θέμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει λήξει.
0: Ναι.
1: Ο βιασμός που υποστήκαμε, ο ξεριζωμός, ο ακροτηριασμός, αυτά που μας βγάλανε δηλαδή από την οικία μας, που μας χωρίσανε από τα ιερά και τα όσια μας. Όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχαστούν.
0: Προφανώς και δεν πρέπει να ξεχαστούν.
1: Η μαμά Ελλάδα δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε γιατί ήρθαμε και πώς ήρθαμε. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και έτσι ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος σε εισαγωγικά τη μνήμη αυτή, γιατί οι συλλόγοι μας, οι λέσχες μας, των ποντίων εννοώ, υπάρχουν για να το θυμίζουν κάθε μέρα.
0: Ναι. Και ξέρετε,
1: δεν είναι μόνο για Μάη μήνα.
0: Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 2-3 γενιές να συνεχίζεις να έχεις ζωντανή τη γλώσσα, την παράδοση, τη λαογραφία, τις φορεσιές, τα εδέσματα, θέλετε, την κουζίνα.
1: Αμέ. Μα όλα αυτά είναι πολιτισμός.
0: Για πείτε μας,
1: όλα αυτά έχουν
0: πώς
1: περάσει 107 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι μνήμες, ειδικά στους γονείς μας, γιατί εμείς έχουμε μνήμες μόνο από τα λόγια των παππούδων και των γονιών, πόσο μάλιστα τα παιδιά μας, αυτά πρέπει να μείνουν. Πρέπει να μείνουν για τη δικαίωση. Πρέπει να μείνουν για ένα συγγνώμη. Μόνο αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Θέλουμε και κάτι άλλο.
0: Μιλήστε μας λίγο για τη δράση του Συλλόγου εδώ στην Κέρκυρα.
1: Είμαστε λίγα άτομα, πρέπει να πω, γιατί στην Κέρκυρα είμαστε ακρίτες στην Ελλάδα. Είμαστε μια λέσχη ποντίων Κέρκυρας που είναι, τι να σας πω, η μήγα μέσω γάλα, μπορώ να πω. Ειδικά για την Κέρκυρα μιλώ, έτσι.
0: Γιατί αυτό.
1: Αλλά δεν θα πεθάνουμε. Θα μείνουμε όρθιοι. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις για να μείνουμε όρθιοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για το χορευτικό, θα μιλήσω και για ημερίδες, οι οποίες σχετίζονται με τη γενοκτονία ή το λόγο ή τον τρόπο ή γενικώς τη γενοκτονία λαών. Θα μιλήσω για τα εδέσματα, όπως είπατε. 27 του μήνα του Μαΐου θα γίνει η λήξη των εκδηλώσεων μνήμης στο πεζόδρομο που είναι η λέσχη μας. Εκεί, Σολομού 21 είναι η λέσχη μας. Εκεί θα έχουμε και εδέσματα να φιλέψουμε τον κόσμο που περνά. Δεν θα είναι μόνο για εμάς. Σε συνεργασία και με τον Λαοδάμα, όπως και με τον Υπηρετικό Σύλλογο θα γίνει αυτό.
0: Ναι. Αυτό μας είπατε αύριο, έτσι, 21.
1: Όχι, 27.
0: Α, 27, συγγνώμη.
1: 27 αύριο δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Αύριο είναι η Ένωση Επτανήσων, που θα λάβουμε μέρος βεβαίως στην παρέλαση. Θα λάβουμε μέρος στην παρέλαση και εδώ ζούμε, εδώ βιώνουμε, εδώ επιβιώνουμε και εδώ ψηφίζουμε. Ναι. Άρα θα λάβουμε μέρος.
0: Νομίζω ότι το χορευτικό που έχει ανοίξει και πάρα πολλοί Κερκυραίοι συμμετέχουν σε αυτό είναι η αιχμή του δόρατος του συλλόγου, εκτός και κάνουν λάθος. Αλλά νομίζω ότι κατά καιρούς όλα αυτά που κάνετε, τις εκδηλώσεις που κάνετε και τις ημερίδες, αλλά και τις γαστρονομικές εκδηλώσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητές από τους Κερκυραίους και όχι μόνο.
1: Ναι. Το θέλαμε πολύ, το παλέψαμε και τελικά το καταφέραμε. Δεν ήταν πολύ εύκολο, όπως πρώτο είπα. Δεν ήταν πολύ εύκολο να επιβιώσει σε ένα νησί το οποίο σε εισαγωγικά είναι ξένο προς την κουλτούρα. Εισαγωγικά το λέω αυτό, έτσι, για να μην...
0: Εντάξει, απλά δεν υπάρχουν πάρα πολλοί Μικρασιάτες και πόντοι όπως υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Υπάρχουν... Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Όχι ότι δεν έχουν έρθει εδώ, φυσικά και έχουν έρθει. Και αυτό είναι... το δείχνουν τα προσφυγικά σπίτια, mm-hmm. που υπάρχουν εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά το παλεύουμε πάρα πολύ. Όπως είπατε, το χορευτικό είναι... είναι ο μαγνήτης. Είναι ο μαγνήτης, γιατί έχουμε ξεχωριστούς χορούς. Έχουμε όμως και ένα δάσκαλο, τον κύριο Ιακωβίδη, ο οποίος δίνει την ψυχή του πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Δίνει την ψυχή του. Δεν αφήνει κανέναν να φύγει χωρίς να γευτεί και χωρίς να υδρώσει επίσης.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι ένας άνθρωπος με πάθος. Δώστε μας, πείτε μας έτσι μερικά χαρακτηριστικά, ολοκληρώσουμε την κουβέντα, μερικά χαρακτηριστικά εδέσματα από τον Ποντό.
1: Να έρθετε να δοκιμάσετε 27 Μαΐου, όπως είπα,
0: ναι.
1: τον τανωμένο σορβά, είναι σούπα γιαούρτι.
0: Mm-hmm.
1: Το τσάν είναι χτυπητό γιαούρτι με νερό, σπάει δηλαδή, με θυσία, ζυμαράκι. Η πυροσκή, όπως τα πυροσκή που γνωρίζετε, δίνει με πατάτα κυρίως. Και χαβίτς. Είναι αυτό που κάνετε εσείς το καλαμποκάλευρο.
0: Mm-hmm. Κάπως
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα αυτά πολύ όμορφα. Θέλει. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε καλά να τα πούμε και από κοντά στις 27, κυρία Σόιλε Μετζίδου.
1: Ευελπιστώ να σας δω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: παραμονή της 21ης Μαΐου, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μία αναφορά στην αυριανή επέτειο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο, είναι οικονομολόγος, είναι ιστορικός ερευνητής. Καλή σας μέρα, κύριε Σκλαβούνε.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Στη διάθεσή σας.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, έχετε μια ιδιαίτερη εντύπωση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η Ένωση. Θεωρούν, τέλος πάντων, η επίσημη ιστορία λέει ότι δόθηκε ως δώρο ο χώρος των Επτανήσων από την Αγγλία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η δική σας διατύπωση είναι κάπως διαφορετική.
1: Δεν είναι διαφορετική. Η άποψή μου είναι η τεκμηριωμένη ιστορία. Για να υπάρξει δώρο πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για να δωρηθούν. Mm-hmm. Τα Ιόνια νησιά ήταν ανεξάρτητη πολιτεία και έχει σημασία ο όρος, κατοχυρωμένη, αναγνωρισμένη διεθνώς, στην οποία δόθηκε το δικαίωμα προστασίας κυρίως από εξωτερικές παρεμβάσεις. Στα 1815 οι άνομοι, και παρά τις διεθνείς συνθήκες, μετατροπή της σε αποικία, η αποικιακή μεταχείριση δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους δεν σημαίνει απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας για να μπορεί να δωρίζεται. Η θεωρία της δωρεάς χρησιμοποιήθηκε για να επιβληθούν επέσχυντοι όροι για την Ένωση.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε τεκμηριώσει ότι η Ένωση είχε προσφερθεί και στον Όθωνα επίσης με την έννοια μιας κάποιας παραχώρησης, και προς τιμήν του τότε ο Όθωνας αρνήθηκε, γιατί οι όροι οι οποίοι ζητούντο για αυτή την Ένωση, για παράδειγμα, ήταν η εγκατάλειψη κάθε βλέψεως απελευθέρωση ελληνικών εδαφών, και τότε ελληνικά υποκατοχήν εδάφη ήταν ακόμα η Θεσσαλία, ήταν η Ήπειρος, ο όρος ήταν η αναγνώριση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο όρος ήταν η καταστροφή, η ανατίναξη του μοναδικού στην Μεσόγειο οχυρωματικού συμπλέγματος, που ήταν τα πέντε φρούρια που έζωναν την πόλη της Κέρκυρας, τα οποία ανατινάχτηκαν και έχει μείνει ο σκελετός από όλο αυτό το συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια η Ένωση δεν έγινε με προοπτική εθνικής ολοκλήρωσης και επέκτασης των εθνικών συνόρων, έγινε στο πλαίσιο της αγγλικής πολιτικής προστασίας της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συρρήκνωσης των εθνικών μας ορίων. Βέβαια η Ένωση είναι Ένωση, είναι ύψιστης σημασίας ιστορικό γεγονός, αλλά νομίζω ότι στο λίγο χρόνο που μπορούμε να έχουμε θα άξιζε να ρίξουμε μια ματιά στο τι είναι αυτό που ενώθηκε. Δηλαδή υπάρχει ένα πραγματικά ιστορικό βάρος, δημιουργήθηκαν τα Ιόνια νησιά ως πολιτεία εκ του μη όντως, μπορούν ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις να φτιάχνουν ένα μικρό κράτος εάν δεν υπάρχει ανθρώπινο υπόβαθρο, παράδοση, πολιτισμός, κοινωνική ανθρώπινη βούληση. Mm. Όταν λοιπόν αυτό αγνοείται και οι εορτές για την Ένωση χάνουν το πραγματικό τους βάρος.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι υπήρξε μία όσμωση μεταξύ της κοινωνίας της Επτανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, ωφελήθηκαν και οι δύο πλευρές και ήταν ένα βήμα εθνικής ολοκλήρωσης, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Εκείνο που θέλω όμως να τονίσουμε,
0: δεν μπορούμε να το
1: είναι...
0: ανατρέψουμε, να πούμε ότι καλύτερα θα ήταν να μην είχαμε ενώθει.
1: Όχι, προς Θεού, κάθε άλλο. Θέλουμε να πούμε ότι το ενωτικό κίνημα των επτανήσεων δεν ήταν απλά ένα τοπικιστικό κίνημα. Ναι. Η ταυτότητά του, όπως έχει πολλαπλώς τεκμηριωθεί και αποδειχτεί, ήταν ένα πανεθνικό κίνημα καθολικής εθνικής ανάτασης. Ήταν κίνημα απέτησης αναγνώρισης των εθνικών δικαιωμάτων του επτανησιακού λαού, που πληρώθηκε με πολλές κρεμάλες, με πολύ αίμα, με πολλές εξορίες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε λοιπόν όλο αυτό το κίνημα να αγνοηθεί και από κίνημα αυτό καθ' αυτό στην ουσία εθνικό κίνημα ενός σεβασμού ενός λαού να μετατρέπεται ο λαός και ο τόπος σε πράγμα που μπορεί να το δωρίζει ένας ξένος μονάρχης. Ήταν ύβρις για το ενωτικό κίνημα, το αγωνιστικό κίνημα, το κίνημα των γνησίων ριζοσπαστών της εποχής, όπως επίσης και των γνησίων μεταρρυθμιστών.
0: Ναι.
1: Θέλω όμως να τονίσω ότι το ότι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εθνική οντότητα 21 χρόνια πριν από την κήρυξη της Επαναστάσεως είναι δημιούργημα μιας συμπύκνωσης εθνικής ενέργειας αιώνων. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε ότι στα Ιόνια νησιά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και τα 1800 που αναγνωρίζεται και δημιουργείται η Επτάνησος Πολιτεία, στα Ιόνια νησιά σειραίει ό,τι ασυμβίβαστο και μαχόμενο έχει ο ελληνισμός. Δηλαδή καθ' όλη την περίοδο
0: είχαν
1: της επέκτασης
0: τη δική τους, το δικό τους μέρος στην προετοιμασία του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στην πορεία των χρόνων, έτσι, και δεν συνάδει αυτό που λένε πολλοί, ότι εμείς περιμένουμε απλά να ενωθούμε. Δεν είναι έτσι, ενώ οι άλλοι κάνανε επανάσταση.
1: Όχι, είναι και αυτό μία από τα μεγάλα ιστορικά ψεύδι και προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι εδώ για παράδειγμα
0: μην το ανοίξουμε όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την εκδήλωση της Παρασκευής. Να μας πείτε τι ακριβώς ετοιμάζετε εκεί.
1: Κοιτάξτε, στην εκδήλωση της Παρασκευής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου τέκνου της Κέρκυρας και της Κύπρου του Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας του Ιωάννη Καποδίστρια και το ρόλο του ως κοινωνικού και πολιτικού εθνικού απελευθερωτή σε ολόκληρο το πλαίσιο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Την ιδιαίτερη συνεργασία του με τη μεγάλη επαναστατική μορφή της Ελβετίας, τον Φρυδερίκο Κέσσαρα Ντελαχάρπ, η οποία είναι θαμένη στη λύθη, όπως επίσης την συμμετοχή του Καποδίστρια σε αυτό καθ' αυτό κινήματα που υπερασπίστηκαν μια δημοκρατική ενωμένη Ευρώπη των εθνών και όχι απλά μια εθνική ανεξαρτησία του ελλαδικού κράτους.
0: Ναι.
1: Με στοιχεία που τεκμηριώνονται όχι μόνο από την πολεμική, την αιμονική πολεμική του Μέτερνιχ, που τον χαρακτηρίζει στην ουσία κινητήριο δύναμη κάθε επαναστατικής κινήσεως στην Ευρώπη, αλλά και την αλληλογραφία που έχει με τον ίδιο τον Λαχάρπ αλλά και με τον ίδιο τον Τσάρο Αλέξανδρο.
0: Πείτε μου πότε θα γίνει και πού η εκδήλωση.
1: Είπαμε ότι γίνεται τις 7.30 στην Ιόνιο Βουλή την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε ένα διάλογο, γιατί είναι κάποιες από τις πτυχές του έργου του Καποδίστρια που παραμένουν θαμμένες. Ακόμα δηλαδή εμφανίζονται απόψεις για συντηρητικό Καποδίστρια, για αυταρχικό Καποδίστρια, ενώ όλα τα τεκμήρια δείχνουν μια ηγετική μορφή ριζοσπαστικά δημοκρατική.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σκλαβούνε, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε πάντα κοντά μας.

0: Από τα γήινα να περάσουμε λίγο στα επουράνια, τουλάχιστον στα ουράνια σώματα, καθώς η αστρονομική εταιρεία της Κέρκυρας διοργανώνει μια αστροπαρατήρηση. Ο κ. Σπύρος Κονδρογιάννης, πρώην πρόεδρος της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδρογιάννη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και καλημέρα σε όλους όσους κοιτάνε και λίγο ψηλά στον ουρανό.
0: Το έχουμε πει ιδιαίτερα... ότι καλό είναι να στρέφουμε λίγο προς τα πάνω το βλέμμα μας.
1: Ναι. Και ιδιαίτερα τώρα αυτές τις μέρες που θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε έτσι αρκετά εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα.
0: Όπως, για πείτε μας, ποια είναι η παρατήρηση, πότε θα γίνει, πού και τι θα δούμε.
1: Ωραία. Η παρατήρηση θα γίνει σήμερα από τις 9.30 πάνω από τον ΑΟΚ. Και θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς πλανήτες, το Δία και την Αφροδίτη, και παράλληλα το φεγγάρι, το οποίο είναι μικρό και πάντα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι αστρονομικά παρατηρούμε το φεγγάρι όταν είναι μικρό.
0: Γιατί αυτό?
1: Δηλαδή, γιατί μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες πλανήτες. Όταν είναι πανσέλινος, ουσιαστικά να το απολαύσουμε χωρίς τηλεσκόπιο με μια καλή παρέα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τηλεσκόπια πάνω από τον ΑΟΚ να παρατηρήσουμε τους δύο πλανήτες που είπαμε, το φεγγάρι, και φυσικά εάν μας βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή να μην έχει αρκετή υγρασία, θα δούμε και κάποια νεφελώματα.
0: Είναι δράσεις οι οποίες, βλέπω εδώ την πρόγνωση του καιρού, πάντως είναι καλή. Είναι δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Είναι επί χρόνια, καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία της πρώτης αστρονομικής εταιρείας, ερασιτεχνικής αστρονομικής εταιρείας στην Ελλάδα, που είναι η Κέρκυρα. Γιατί θα πρέπει να το λέμε και αυτό, το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την δημιουργία της, και η οποία είναι και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, εκτός από το εκπαιδευτικό σκοπό που έχει η εταιρεία και την εκλαήκευση της επιστήμης, έχει και αυτό το κομμάτι της παρατήρησης που δίνει σε πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να δουν μέσα από τα τηλεσκόπια της εταιρείας, τα οποία δεν είναι εύκολα κάποιος να τα έχει, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω το ότι θα πρέπει να έχει μια εμπειρία το πώς θα χειριστεί τα τηλεσκόπια και θα πρέπει να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις. Οπότε, στα πλαίσια αυτά, οι παρατηρήσεις, όταν το επιτρέπουν, γιατί εφέτος δυστυχώς δεν μας βοήθησε ο καιρός σε αυτό το κομμάτι, ελπίζουμε θα μας βοηθήσει στη διάρκεια του καλοκαιριού να κάνουμε έτσι περισσότερες παρατηρήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου ώστε να απολαύσει τα αντικείμενα, και ιδιαίτερα τώρα που μπορούμε να απολαύσουμε το Δία, γιατί είναι οι τελευταίες έτσι μέρες που θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάει κοντά στον ήλιο, δεν θα είναι παρατηρήσιμος και θα πρέπει να περιμένουμε πάλι από τον Ιανουάριο να δούμε. Τον πλανήτη Δία.
0: Ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πιο εντυπωσιακός, δηλαδή αν κοντράρει τον Κρόνο πάνω σε αυτό, αλλά είναι ο πιο μεγάλος, τέλος πάντων, ένα από τα μεγαλύτερα.
1: Κοιτάξτε,
0: ουράνια.
1: Ο Κρόνος έχει το χαρακτηριστικό των δαχτυλιδιών που έχει γύρω του, που είναι και αυτός πολύ εντυπωσιακός, αλλά ο Δίας έχει μεγαλύτερη επιστημονική σημασία, γιατί βλέποντας τους τέσσερις, όπως βλέπουμε το Δία, βλέπουμε παράλληλα και τους τέσσερις δορυφόρους του, και πάνω σε αυτούς στηρίχθηκε ο Γαλιλαίος, καταρρύπτοντας ουσιαστικά με αυτή την παρατήρηση το γεωκεντρικό σύστημα. Δηλαδή είδε ότι κάποια σώματα γυρνάνε γύρω από έναν άλλο πλανήτη. Γιατί υπήρχε η άποψη ότι η Γη είναι και το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και του κόσμου. Αλλά ουσιαστικά μπορούμε κάλλιστα να δούμε το Δία, να δούμε τις θέσεις των δορυφόρων, και εάν το δούμε μία-δύο μέρες μετά, οι θέσεις αυτές έχουν αλλάξει. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε, κάνουμε τη μελέτη που έκανε ο Γαλιλαίος πριν 500 χρόνια.
0: Ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά και νομίζω ιδιαίτερως η επαφή των μικρών παιδιών με την αστροπαρατήρηση τους δημιουργεί μια εντελώς ξεχωριστή άλλη αντίληψη για τα ουράνια σώματα, γιατί αν όσες φορές να δεις φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στην τηλεόραση για τα ουράνια σώματα, το να τα βλέπεις μέσα από ένα τηλεσκόπιο και να ξέρεις ότι στην άλλη πλευρά βλέπεις πραγματικά ένα πλανήτη, είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό συνέστημα.
1: Είναι, γιατί ουσιαστικά έχεις τη δυνατότητα αυτό το οποίο βλέπει το μάτι σου να είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ή τουλάχιστον μερικά λεπτά πριν.
1: Σίγουρα, ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη. Οπότε σημαίνει ότι θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να έρθει το φως. Αλλά είναι κάτι που το βλέπεις. Το άλλο που μπορείς να παρακολουθήσεις μέσω ενός υπολογιστή, μέσω ενός τάμπλετ, ενός κινητού τηλεφώνου, κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που υπάρχουν, είναι αρκετά ψεύτικο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά είχε πει παλιότερα που είχαμε μια συζήτηση με τον ήμνηστο καθηγητή το Γιάννη το Σιδεράκη, έλεγε είναι σαν να τρως ένα φαΐ από την κατάψυξη ή ένα φρεσκομαγειρεμένο.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε λοιπόν στο φρεσκομαγειρεμένο. Έχουμε, ναι, και υπάρχει και η άλλη δυνατότητα ότι κατά τη διάρκεια της παρατήρησης γίνεται συζήτηση με αυτούς που παρατηρούν. Μπορούμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς βλέπουν, ιδιαίτερα στα νεφελώματα και στα αστρικά σμήνη, τι ακριβώς βλέπουν, πώς έχουν δημιουργηθεί, οπότε παίρνουν και πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αντικείμενα που παρατηρούν.
0: Λοιπόν, το ραντεβού είναι για απόψε στις 9 πάνω από τον ΑΟΚ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Χρυσογιάννη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή παρατήρηση να έχουμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά εν ώψη της αυριανής επετείου.
2: Που μόνο εδώ, το βρίσκω πάλι εδώ μόνο, τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι, ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

περιμένεις να καθρεφτιστεί, που προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Διάσταση απόψεων μεταξύ Ένωσης Εστίασης και Στέφανο Γκίκα μετά τη τηλεδιάσκεψη. Κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους οι καταστηματάρχες αύριο με συγκέντρωση στο Πεντοφάναρο στις 9 το πρωί. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Αμήνης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12:15 η εορταστική παρέλαση για την Ένωση των Επτανήσων. Επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας στον ουρανό της Κέρκυρας λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης με σημείο αναφορά στον όρμο της Γαρίτσας. Τροχαίο δυστύχημα χθες στη Βόρεια Κέρκυρα με γουρούνα έχασε τη ζωή του ο 50χρονος Βρετανός οδηγός, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 14χρονος γιος του. Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι σήμερα και αύριο στις Κουλίνες με ζωντανή μουσική με την οργάνωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Δεν τα καταφερονά ο καπέντας των Ελυσιακών να κερδίσει την απευθείας άνοδο στην Α1 ανδρών του Πόλο. Σε νοκάου του αγώνα με το ναυτικό όμιλο Χανίων το προσεχές Σάββατο, η κερκυριακή ομάδα θα διεκδικήσει το τελευταίο εισιτήριο για την Α1. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα σε επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12:30.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την πλατφόρμα Erteco για κινητά ή tablet, από όπου μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές μας και on demand. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Και μαζί σας παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση» με θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές.
2: Και σε όλους καλημέρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής αφορά πολλά παιδιά, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, και τον αυτισμό, διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Δύο νευροαναπτυξιακές καταστάσεις που τις συναντάμε όλο και πιο συχνά. Και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή θα επιχειρήσουμε να τις χαρτογραφήσουμε. Τι είναι ΔΕΠΗ, τι είναι αυτισμός. Είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις ή μπορεί και να συνυπάρχουν. Συναντιούνται, αλληλοκαλύπτονται ή διαφέρουν. Και ποια η έννοια της νευροδιαφορετικότητας. Μαζί μας, για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε και να συζητήσουμε το θέμα αυτό, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότσης, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνος του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο κύριος Κότσης είναι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική. Κατέχει επίσης και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Είναι πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων και μέλος του Board της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής. Κύριε Κότση, ελπίζω να τα είπα όλα σωστά, να σας καλωσορίσουμε.
4: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόνο ένα μικρό update, ότι είμαι αναπληρωτής καθηγητής και πλέον είμαι αντιπρόεδρος, όχι πρόεδρος της εταιρείας.
2: Ωραία, ευχαριστούμε για τη, για τη διόρθωση. Όπως και να έχει, μας τιμά ιδιαίτερα η αποδοχή σας και η συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θεωρούμε ότι είστε πλέον αρμόδιος να αποσαφηνίσει τις έννοιες που ακούμε συνεχώς γύρω μας και να εξηγήσει τι σημαίνουν πέρα από τις διαγνωστικές ετικέτες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας δώσετε αρχικά μία εκλαϊκευμένη επιστημονική εικόνα. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και τη λειτουργία του παιδιού όταν μιλάμε για ΔΕΠΗ?
4: Ναι, κοιτάξτε, όσο μπορώ πιο απλά, σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΠΗ. Δεν έχουμε ένα 100% να ξέρουμε ακριβώς ή να έχουμε απεικονιστικές μεθόδους που να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όμως υπάρχουν ήδη πάρα πολλές έρευνες που μας δείχνουν κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, σας λέω ότι κάποια κυκλώματα, στο πω έτσι, αυτοελέγχου και αναστολής της συμπεριφοράς στα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ΔΕΠΗ. Έτσι, οπότε δυσκολεύεται στον αυτοέλεγχο και στην αναστολή. Καταλαβαίνετε μετά, θα το πούμε και στη συνέχεια, υποθέτω, πώς αυτό επιδρά στα συμπτώματα. Δηλαδή, δυσκολεύεται να σταματήσει, σε πολλά εισαγωγικά το λέω αυτό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι δυσλειτουργεί η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΠΗ. Είναι μια χημική ουσία, να το πω έτσι απλά, στον εγκέφαλο, που σχετίζεται με το κίνητρο, την ανταμοιβή, τη διατήρηση προσοχής, το πώς μπορούμε εύκολα να συνεχίσουμε μια δραστηριότητα. Και επίσης μπορώ να πω και κάτι ακόμα, ότι μερικές φορές στον εγκέφαλο παιδιών με ΔΕΠΗ απενεργοποιείται, ας το πω έτσι, ένα δίκτυο το οποίο μας βοηθάει να μένουμε συγκεντρωμένοι σε μία δραστηριότητα. Έτσι απλά να το πω γενικά ότι έχουμε κάποιες ενδείξεις για κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΠΗ.
2: Μάλιστα. Κύριε Κότση, μιλάμε για κάτι που θεραπεύεται ή μιλάμε για έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και στην παιδική ηλικία, αλλά ενδεχομένως και σε όλη τη ζωή μας.
3: Και στην ενήλικη ζωή, γιατί ο έφηβος, να είναι καλά, θα πρέπει να εξελιχθεί μάλλον σε ένα ενήλικα με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Ακριβώς. Μας ακολουθεί δηλαδή το ΔΕΠΗ τον άνθρωπο?
4: Όπως το είπατε πολύ σωστά στην αρχή, είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Όντως μας ακολουθεί. Δεν θεραπεύεται με την έννοια που λέμε ότι θα πάρουμε ένα φάρμακο και δεν θα υπάρχει, όπως παραδείγματος χάρη μια λίμωξη, παίρνουμε μια αντιβίωση και φεύγει. Όμως υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συμπτώματα, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό, πάλι μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Δηλαδή, ένα παιδί που κινείται συνέχεια μέσα στην τάξη και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, ενώ έχει το δυναμικό να το κάνει, καταλαβαίνετε ότι από αυτό χάνει το παιδί. Ναι. Οπότε, συνεπώς, μπορούμε να μάθουμε τρόπους για να διαχειριζόμαστε αυτά τα συμπτώματα. Φυσικά υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή, αλλά όχι με την έννοια αυτό που λέμε ότι θα το πάρω και θα θεραπευτεί και θα φύγει.
2: Ναι.
3: Οπότε, να συμπληρώσω, ίσως υπάρχουν και τρόποι να αξιοποιήσουμε σε εισαγωγικά αυτή την δυσλειτουργία και να την κάνουμε μία συμπεριφορά, να ελέγξουμε τη συμπεριφορά ώστε να είναι πιο θετική για το παιδί και για τον άνθρωπο.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, το ότι η διαχείριση δεν σημαίνει οπωσδήποτε διακόπτουμε μία εξέλιξη κάποιου που είναι κάτι που είναι αρνητικό, αλλά είναι ακριβώς να το αντιστρέψουμε στο τέλος
2: και
3: να το προσαρμόσουμε και να έχει θετική εξέλιξη όσο αυτό βέβαια είναι δυνατό και γίνεται.
4: Ακριβώς, και γι' αυτό λέμε και για το διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και την ευρωδιαφορετικότητα που είπατε πριν. Δεν είναι ένα ζήτημα που θέλουμε να το θεραπεύσουμε έτσι, πάρτε το φάρμακο, θεραπεύετε, κάντε αυτό για να θεραπευτεί, αλλά για να μπορεί να λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι πιο θετικό, ας το πούμε έτσι, πιο
3: ενεργό στην εξέλιξη.
4: Και το άτομο. Ακριβώς.
3: Ενεργό στην εξέλιξη.
2: Ναι. Ποιες είναι οι βασικές συμπεριφορές που εμφανίζονται στα παιδιά με ΔΕΠΗ?
4: Κοιτάξτε, όπως λέει και το όνομά της, είναι η δυσκολία στην προσοχή. Είναι τρία τα βασικά, ας το πούμε, οι κατηγορίες.
2: Τρεις άξονες, ας πούμε.
4: Τρεις άξονες, ναι. Η διάσπαση της προσοχής, η δυσκολία στην εστίαση της προσοχής, δηλαδή η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα, έτσι, που πάει λίγο μαζί με την υπερκινητικότητα μερικές φορές. Τώρα, αυτό πώς μπορούμε να το παρατηρήσουμε στην καθημερινότητα. Ένα παιδί μπορεί να μην προσέχει τόσο πολύ στο σχολείο, να έτσι από άλλα ερεθίσματα να διασπάει την προσοχή του γρήγορα, να είναι πιο ζωηρός και πιο κινητικός στο σχολείο, να σηκώνεται, να ξύνει τα μολύβια, να μην προσέχει, να διακόπτεται προσοχή του γρήγορα, να είναι πιο ζωηρός και πιο κινητικός στο σχολείο, να σηκώνεται, να ξύνει τα μολύβια, να μην προσέχει.

0: τα παιδιά είναι εκφύσεως ζωηρά, παρορμητικά
1: ναι.
0: Και χωρίς υπομονή.
2: Ακριβώς, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί να βάζουμε τη διάγνωση ειδικά στην προσχολική ηλικία κάτω από τα 6, όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να τη βάλουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί γιατί υπάρχει αυτή η τυπική ζωηρή, ας το πω έτσι, συμπεριφορά. Αυτό που θα μας δώσει τη διάγνωση είναι καταρχάς η λειτουργικότητα, δηλαδή ένα παιδί επηρεάζεται η λειτουργικότητά του και η καθημερινότητά του από αυτά τα συμπτώματα. Αυτό είναι το βασικό. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και σε δύο πλαίσια. Δηλαδή δεν αρκεί να υπάρχει μόνο σε ένα. Σας λέω τα κριτήρια δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι μόνο στο σχολείο υπερκινητικός. Θα πρέπει να είναι και στο σπίτι ή θα πρέπει να είναι και κάπου αλλού. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις συμπεριφορές αυτές να υπάρχουν σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Αλλά το βασικό είναι η λειτουργικότητα. Δηλαδή πόσο ενοχλεί το ίδιο το παιδί στη λειτουργικότητα του αυτό. Δηλαδή αν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη σας λέω τώρα, είναι τόσο παρορμητικό που μπορεί να πετάγεται στη συζητήση, να κάνει το ένα και το άλλο με τους φίλους, να σμπρώχνει, να κάνει, γιατί είναι πολύ παρορμητικό και από αυτό χάνει στις φιλίες του, πλέον γίνεται λειτουργικό. Άρα πληρεί, ας πούμε, αυτό το κριτήριο που λέμε της έκπτωσης στη λειτουργικότητα. Ακριβώς εκεί μπαίνει η διάγνωση, όταν η λειτουργικότητα επηρεάζεται το παιδί.
0: Μάλιστα. Το παιδί πότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι διαφέρει και αντιλαμβάνεται ότι διαφέρει, πώς το βιώνει το ίδιο το παιδί? Θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η ηλικία, οπότε θα πρέπει να το διαχωρίσετε κι εσείς λίγο αυτό.
2: Ναι, σωστά. Παίζει πολύ ρόλο η ηλικία και παίζει και πολύ ρόλο και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν ένα παιδί, σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, αν ένα παιδί στην πολύ μικρή ηλικία, ενώ στην πρώτη σχολική, έτσι, δεν λέω προσχολική, συνέχεια κάθε κάτω, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, μη σηκώνεσαι, και υπάρχει και μία ανταπόκριση από το σχολείο ή από τα άλλα πλαίσια που το κάνει αυτό επικριτική πολύ, θα βιώνει αυτή τη συμπεριφορά πολύ αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή παίζει ρόλο πώς και εμείς το περνάμε στα παιδιά. Αν είμαστε ενήμεροι όμως ότι έχει δέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτή την κινητικότητα, ας πούμε, τότε αυτό και το παιδί θα το εκλάβει διαφορετικά. Τώρα, μεγαλώνοντας τα παιδιά, όντως εκεί έχετε πολύ δίκιο ότι παίζει ρόλο η ηλικία, μεγαλώνοντας τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να σκέφτονται. Γιατί εγώ όταν πάω να διαβάζω μου παίρνει πολλή ώρα, γιατί δεν μπορώ να κάτσω συνέχεια στο γραφείο και χρειάζεται να σηκώνω πάνω 3 λεπτά να πάω κάτι, γιατί το μυαλό μου πετάει, ας πούμε, ή γιατί είμαι τόσο κινητικός και δεν μπορώ να σταθώ σε ένα σημείο. Μετά μεγαλώνοντας όντως το καταλαβαίνουν, αλλά το πώς το βιώνουν να ξέρετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και πώς εμείς το πλαισιώνουμε. Ή ξέρω π.χ. στο σχολείο, μια και λέμε για το σχολείο τώρα, έτσι.
0: Να, και το σπίτι φυσικά.
2: Καλά, το σπίτι δεν το συζητάμε καν, εννοείται, ναι.
0: Ναι. Ένας γονιός πώς μπορεί να ξεχωρίσει ότι το παιδί του είναι παραπάνω ζωηρό από ότι είναι μια φυσιολογική παιδική συμπεριφορά? Δηλαδή πρέπει και ο γονιός να έχει κάποια σημάδια. Πότε χτυπάει ένα καμπανάκι στο γονιό που θα τον κάνει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ώστε να διαγνωστεί το παιδί του αν έχει ή δεν έχει δέπει?
2: Έτσι κι αλλιώς είναι το βασικό, όπως είπαμε, είναι το κριτήριο της λειτουργικότητας. Δηλαδή αν αρχίζει να χάνει το παιδί από την ακαδημαϊκή του, δηλαδή από τη σχολική του λειτουργικότητα, από την κοινωνική, όπως σας είπα πριν, δηλαδή αν είναι πολύ παρορμητικός, ας πούμε, και κάπως συγκρούεται με τα άλλα παιδιά, μπορεί να μην τον κάνουν παρέα, άρα θα χάσει την κοινωνική του λειτουργικότητα. Τώρα, συνήθως,
1: ολοκληρώστε εσείς να προσθέσω κάτι, ένα συλλογισμό σε αυτό.
2: Ναι. Μετά. Ναι. Συνήθως βέβαια η πρώτη αναφορά έρχεται από το σχολείο. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός μπορεί να πει στον γονιό ότι ξέρετε, παρατηρώ εδώ το παιδί σας ότι δεν προσέχει πολύ, ονειροπολεί, είναι πιο κινητικό και κάπως έτσι με την εικόνα του εκπαιδευτικού, που επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν εμπειρία με τόσα παιδιά κάθε χρόνο, μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι έτσι ίσως πιο δυσκολεμένο παιδί και ποιο λιγότερο. Προφανώς έτσι σε όλες τις περιπτώσεις κατανοείται ότι μερικές φορές μπορεί να μην έχει δέπει ένα παιδί επειδή το έχει δάσκαλος που ζωηρό, έτσι. Αλλά συνήθως έρχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα.

0: πρώτα μια αναφορά.
1: Ναι, εγώ εκείνο που ήθελα να στο συλλογισμό να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι ο γονιός και ακόμα περισσότερο ο εκπαιδευτικός οφείλει απέναντι στη σχέση που έχει και στη δουλειά του και στο ότι έχει να κάνει με παιδιά και την εξέλιξή τους να ενημερωθεί και να μάθει ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάπου θα αρχίσει να σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από την απροσεξία, την τεμπελιά που λέμε αυτός είναι τεμπέλης και δεν διαβάζει, είναι απρόσεκτος, είναι διάφορα τέτοια ωραία επίθετα που βάζουμε στο παιδάκι, ας πούμε, που
2: ή διαβάζει
1: είναι
2: ανήσυχο, και δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι, ή δεν καταλαβαίνει ή ξεχνάει γρήγορα. Να έχει την αίσθηση ότι αυτά είναι μικρά καμπανάκια τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια άλλου τύπου σχέση και κατ' επέκταση διερεύνηση της συμπεριφοράς. Σχέση με το παιδί, δηλαδή αν ένα παιδί, ας πούμε, συνέχεια του λέμε διαβάζει, διάβασε, διάβασε, διάβασε, διάβασε, χωρίς να του λέμε τι είναι αυτό που κάνει και πώς το κάνει, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα μείνει χωρίς συμμετοχή και χωρίς... πολύ σπάνια τα παιδιά θα διαβάζουν κάτι που δεν θέλουν να διαβάσουν. Οπότε εκεί χρειάζεται, νομίζω, κάτι περισσότερο από το γονιό, θα το έλεγα.
0: Σίγουρα, και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι δυστυχώς πολλές φορές, ειδικά πριν τη διάγνωση, ειδικά όταν κάποιος δεν γνωρίζει, υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος που πρέπει να έχει γίνει στα δικά μας τα χρόνια πολλές φορές. Να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως τεμπέλης, αδιάφορος, ξέρετε όλα αυτά τα επίθετα που είπατε, και το παιδί όντως να είχε δέπει, ας πούμε, γιατί κακός χαρακτήρα, οι γονείς του δεν τον προσέχουν και κάτι τέτοιο ακόμα.
1: Και αρχίζει και ξεμπλέκεται το κουβάρι.
0: Ναι, και ξέρετε, αυτό μετά είναι όντως αυτό που γυρίζω στην προηγούμενη ερώτηση που κάνετε, πώς το βιώνει το παιδί. Αν εμείς αρχίσουμε και λέμε ότι είναι ο τεμπέλης, ξέρετε, η δικιά μας συμπεριφορά θα αντανακλά τη σκέψη μας ότι αυτό το παιδί είναι τεμπέλης και σίγουρα το παιδί θα το αντιληφθεί αυτό. Έτσι.
2: Θα το αντιληφθεί, και δυστυχώς πολλές φορές τα παιδιά ανταποκρίνονται στην ταμπέλα που βάζουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί. Οπότε υπηρετούν το χαρακτηρισμό του τεμπέλη, του αδιάφορου.
1: Είναι και η αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λένε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τελικά λέει, εντάξει, είναι τεμπέλης, τι άλλο περίμενα από αυτόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή και το ΔΕΠ και όλα αυτά οι νευροεκπαιδευτικές περιπτώσεις που λέμε, έχουν και τη θετική τους πλευρά. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, στην κοινωνία, στην επιστήμη. Έχει πολλά να κάνει αυτό το άτομο εν τέλει, εάν χειριστούμε σωστά ή με διακριτικότητα ή με επιμονή ή με αγάπη, να πω και αυτή τη μεγάλη λέξη, τα φαινόμενα που μας δείχνει.
2: Και το καλό είναι, πείτε και εσείς, κύριε Κότση, το καλό είναι πια ότι υπάρχουν οι μέθοδοι, οι τρόποι, οι μηχανισμοί να γίνει διάγνωση εγκαίρως, να γίνει σωστή διαχείριση, να γίνει σωστή αντιμετώπιση, που δεν υπήρχε παλιά αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σήμερα αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επαγγελματίες ενημερώνονται για τη ΔΕΠ, και οι γονείς, εκπαιδευτικοί, οπότε είναι και πιο εύκολο έτσι να αντιληφθούμε νωρίς κάποια συμπτώματα και να δούμε μετά αν στον ειδικό μετά έχει ή δεν έχει ΔΕΠ. Αλλά είναι σημαντικό όντως να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό και ότι όποιος δεν προσέχει, ας πούμε, δεν είναι τεμπέλισον και καλά.
2: Να
1: ρωτήσω επίσης τώρα στη συνέχεια από την Ελένη που είπε. Ωραία, διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι η συνέχεια που έχει αυτή η διαδικασία? Δηλαδή το διαπιστώνει ο γονιός, ο εκπαιδευτικός. Τι γίνεται μετά?
2: Τι αλλάζει, δηλαδή, πρακτικά μετά τη
1: διάγνωση? Τι κάνουν μετά? Σε ποιον πάνε? Στον ψυχολόγο τους, στον ψυχίατρο, στον παιδοψυχίατρο? Κάνουν κάποιο ιδιαίτερο τεστ? Υπάρχει κάποιο τεστ με 6 ερωτήσεις που λέει άμα τις 3 απαντήσεις αρνητικά ή θετικά, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ πώς, τότε κάτι συμβαίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα ήθελα από την εμπειρία σας και την επιστημονική σας θέση να μου πείτε τι κάνουν μετά οι αυτοί οι άνθρωποι που κάτι διαπιστώνουν.
0: Κοιτάξτε, να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχουν τεστ τα οποία διαγνώσκουν τη ΔΕΠ. Υπάρχουν τεστ τα οποία δίνουν μία εκτίμηση, όπως το λέμε ανιχνευτικά τεστ, τα οποία δίνουν μία πιθανότητα, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανάλογα τα αποτελέσματα, να έχει κάποιος ΔΕΠ. Αυτό από εκεί και πέρα θα πρέπει μετά να πάει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, θα σας πω, ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση. Αλλά από τεστ δεν κάνουμε διαγνώσεις.
1: Έτσι, να πω, πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ. Και για τη δικιά σας δουλειά, αλλά και λίγο για τη δικιά μου δουλειά.
0: Οπότε σίγουρα δείχνει κάτι, αλλά ναι, όχι η διάγνωση.
1: Οπότε.
0: Οπότε, μετά μπορεί να απευθυνθεί σε έναν παιδοψυχίατρο ή σε έναν παιδίατρο που έχει εξειδικευτεί στην αναπτυξιολογία και για μια επίσημη τυπική διάγνωση. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, ειδικά ψυχικής υγείας, κυρίως βέβαια στα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι, ίσως το πολλές μπορεί να ήταν λίγο υπερβολή. Οπότε μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, όπου εκεί γίνεται μια διεπιστημονική αξιολόγηση.
1: Είναι δηλαδή, διεπιστημονική αξιολόγηση, γιατί, άρα δηλαδή, δεν γίνεται πάω στο γιατρό μια φορά.
0: Όχι. Ο γιατρός θα θέσει τη διάγνωση, αλλά θα έχει ήδη μαζέψει πληροφορίες και θα έχει συνεργαστεί με πολλούς επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα έναν εργοθεραπευτή, όπως για παράδειγμα έναν κοινωνικό λειτουργό, για να δούμε γενικά και την ανάπτυξη του παιδιού και στο σπίτι το οικογενειακό περιβάλλον, έναν λογοθεραπευτή. Μας ενδιαφέρει πολύ να ξέρουμε την εικόνα του παιδιού στο σχολείο. Άρα μπορεί να πάρουμε και μία άποψη από το σχολείο. Ενδεχομένως κάποιες φορές βέβαια τα παιδιά να έχουν πρώτα απευθυνθεί στο ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο σαν Υπουργείο Παιδείας θα έχει κάνει μία παιδαγωγική αξιολόγηση και θα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θα ζητήσει ενδεχομένως το ίδιο την αξιολόγηση από έναν παιδοψυχίατρο για να δούμε αν έχει διάγνωση ή όχι.
1: Ωραία, και επειδή έχω την εντύπωση ότι κάποιοι γονείς ενδεχομένως σκέφτονται πού να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να ταλαιπωρήσω το παιδί μου έτσι, σε εισαγωγικά όλο αυτό, έτσι, είναι μια σκέψη δικιά τους. Τι θα λέγατε εσείς απέναντι σε αυτή που μπορεί να είναι και κοινή αντίληψη και να είναι και μια εύκολη σκέψη και ιδέα μέσα σε μια περίοδο και όπου όλα είναι πάρα πολύ γρήγορα και όλα έχουν κόστος και όλα έχουν χρόνο που δεν μπορούμε να βρούμε να διαθέσουμε και το σκέφτονται οι γονείς καμιά φορά πω τι να κάνω εγώ τώρα, πού να τρέχω.
2: Ή μπορεί να πούνε θα μεγαλώσει το παιδί, ναι, θα ηρεμήσει.
1: Και θα φύγει από το σχολείο, θα κάνει και προφορική εξέταση, ωραία, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ερώτηση.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε σίγουρα. Είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχει σχέση η προφορική εξέταση με τη ΔΕΠ.
1: Καμία, απολύτως.
0: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μπορεί όντως να υπάρχουν ενδιασμοί για πολλούς λόγους να πάει ένας γονιός στον παιδοψυχίατρο για να αξιολογήσει το παιδί του με ΔΕΠ. Αλλά ένα ζήτημα είναι και η έλλειψη υπηρεσιών. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν τα κεδαστή υπάρχουν σε κάθε νομό, αλλά για τη διάγνωση μετά πολλοί νομοί στερούνται υπηρεσιών. Άρα εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Για παράδειγμα, έτσι το ξέρετε πολύ καλά, ότι για να έρθει κάποιος σε έναν δημόσιο φορέα για να δει παιδοψυχίατρο από την Κέρκυρα, θα πρέπει να ταξιδέψει ως τα Γιάννενα.
1: Ώστε τουλάχιστον.
2: Ναι, είναι πρακτικά τα ζητήματα που γίνονται. Ναι.
1: Και η ουρά στο ΚΕΔΑΣΥ. Και η ουρά. Και αναμονή.
0: Ναι. Οπότε εδώ, αν κάποιος έχει τους δικούς του ενδιασμούς και βάλουμε και άλλα εμπόδια, και υπάρχουν και άλλα εμπόδια, καταλαβαίνετε ότι όντως μπορεί να έχουμε πρόβλημα στην έγκαιρη διάγνωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταφέρουμε, έτσι, ας το πούμε, σαν εκπαιδευτικοί ή σαν επαγγελματίες υγείας, να πείσουμε τους γονείς ότι χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο παιδί αξιολόγηση, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε μετά με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα.
2: Ναι. Και εγώ να έρθω λίγο στη μάθηση και την οργάνωση του μαθήματος. Παναγιώτη, θέλω να ρωτήσω εσένα, ποιες δυσκολίες εμφανίζονται στο σχολείο και πώς μπορεί να οργανωθεί η μελέτη ενός παιδιού,
1: ναι,
2: για να βοηθηθεί και να είναι αποτελεσματική.
1: Περίπου, ίσως πιο πρακτικά, αυτά που είπε και ο κύριος Κότσης. Δηλαδή, ένα παιδί που ξεκινάει κάτι και δεν το ολοκληρώνει, ας πούμε. Αυτή μπορεί να είναι η δουλειά στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Στο δωμάτιό του ξεκινάει να διαβάζει κάτι και τα αφήνει και παίρνει κάτι άλλο και βλέπουμε ένα παιδί χαμένο μέσα στα τετράδια και στα βιβλία. Ή χάνει τη σειρά από τα βήματα που πρέπει να κάνει.
2: Ότι πάει από το βήμα 1, ναι, πάει στο βήμα 4.
1: Ναι. Αυτά είναι κάποια συμπτώματα που θα μπορούσαμε να δούμε. Ή να ξεχάσει οδηγίες και εργασίες και προθεσμίες. Πρέπει να πάρω αυτό μεθαύριο στον κύριο της ιστορίας που μου είπε να γράψω αυτή την έκθεση και το ξεχνάω και το αφήνω. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι χτυπάνε όμως τα καμπανάκια στο γονιό που προσέχει και στον καθηγητή που προσέχει αν το παιδί συστηματικά μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μικρές, μπορούμε να βρούμε μικρές οδηγιούλες, να το πω έτσι, που μπορεί να κρατήσει το παιδί και να τις καταγράψει αν θέλει σε ένα χαρτί και να ξέρει ότι δεν θα διαβάσω, ας πούμε, πάνω από μισή ώρα συνέχεια, γιατί παρατηρώ ότι μετά από τη μισή ώρα δεν μπορώ να διαβάσω. Άρα σταματάω εγώ εκεί που συμβαίνει αυτό, ώστε να κάνω ένα διάλειμμα για να επανέλθω. Ή να κάνει κάποια διαλύματα που να έχουν κάποια σχέση με όλη τη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε που τα ακούτε αυτά, κύριε Κότση.
0: Έχει ακριβώς είναι.
1: Βοηθούν κάπως αυτά τα πράγματα?
0: Ναι, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες τεχνικές στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ΔΕΠΗΤ. Δηλαδή όταν ένα παιδί όντως δεν μπορεί να βάλει σε μια σειρά τις τέσσερις εργασίες, τώρα λέω κατοικία που πρέπει να κάνει, τα τέσσερα πολιτήματα, πάει από το πρώτο στο δεύτερο, μετά ξαναγυρνά στο δεύτερο, μετά κάνει ένα διάλειμμα, πάει στο πρώτο ξανά, γράφει λίγο από το τρίτο και δεν μπορεί να το οργανώσει. Προφανώς μικρά tips, πράγματα που μπορεί να κάνουμε και στο σχολείο και στο σπίτι ακόμα περισσότερο φυσικά, μπορεί να βοηθήσουν. Ναι, εννοείται.
1: Μακάρι και στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, και να μπει η ιδέα ότι εσύ δεν έχεις κάτι περισσότερο, απλά για να βρούμε το πλαίσιο που θα σε βάλουμε, που θα είσαι.
2: Απλά έχεις κάτι διαφορετικό.
1: Έχει κάτι διαφορετικό, το οποίο έχει να κάνει με το πλαίσιο, δεν έχει να κάνει με την αντίληψή του. Έχει να κάνει με τον τρόπο του,
2: ενδεχομένως.
1: Ο τρόπος που μαθαίνει είναι το διαφορά ή όχι. Τι λέτε κι εσείς?
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με τον τρόπο, ειδικά στη μάθηση, παραδείγματος χάρη που συζητάμε τώρα, ναι, εννοείται ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάνουμε κάποια πράγματα για να μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που θα αναπτύξει όλες του τις δεξιότητες. Από εκεί πέρα, εντάξει, τη συμπεριφορά και όλα αυτά, αναλόγως και την παιδική υπερερευνητικότητα, υπάρχουν φυσικά μέθοδοι που θα κάνουμε κάποιον ψυχολόγο, με κάποιον παιδοψυχίατρο, άλλου τύπου. Δηλαδή, λέμε, δεν μπορεί σε αυτό το σημείο στη μάθηση, θα κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί σε αυτό τη συμπεριφορά, θα κάνουμε αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, κατά περίπτωση.
0: Φυσικά, εντάξει, ναι, κατά περίπτωση, εντάξει.
1: Για να μπει και λίγο στη ζωούλα του, ας πούμε, στο πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο το παιδί. Υπάρχουν δυνατά στοιχεία, σημεία, πράγματα τα οποία είναι στο ΔΕΠΗ, έχουν μια βοηθητική, είναι βοηθητικά στην εξέλιξη του παιδιού σε κάποιους τομείς ενδεχομένως ή κάποια από την εμπειρία που έχετε και τις εργασίες σας και τις συζητήσεις σας.
0: Και
1: τι είναι εκείνο που κερδίζουμε, ας πούμε, από το ΔΕΠΗ, αν υπάρχει κάτι?
0: Όχι, και πάλι εξατομικευμένο είναι. Εννοείται όλες οι δεξιότητες τα παιδιά με ΔΕΠΗ τις έχουν έτσι και αλλιώς. Η δυσκολία, ας το πούμε έτσι, όπως σας είπα στην αρχή, εντάξει, χωρίς να είναι αυτό 100%, είναι αυτό η δυσκολία στην αναστολή, ας πούμε. Δηλαδή να αναστείλουμε κάπως την κινητικότητά μας, το να μην αλλάξει η προσοχή μας κτλ. Όμως, για παράδειγμα, υπάρχει και αυτό που λέμε, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές στη ΔΕΠΗ, αυτό που λέμε την υπερεστίαση, το hyperfocus.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να εστιάζουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό για ένα παιδί και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και ως ένα θετικό πράγμα όταν αυτό μπορεί να τον βοηθήσει σε κάτι. Έτσι.
1: Βέβαια, μπορεί να ψάξει πάρα πολύ βαθιά ένα θέμα στην, στο ίντερνετ, στην γνώση του κλπ. Αλλά υπάρχει και ένα όριο σε αυτό. Έτσι.
2: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ισχύει ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες? Δηλαδή, από την προσωπική μου εμπειρία, γνωρίζοντας κάποια παιδιά στην ηλικία του δημοτικού, αρχές δημοτικού, έχω παρατηρήσει αυτό το κοινό σημείο σε όσα παιδιά έχω γνωρίσει στην ηλικία των 7, 8, 9 χρονών. Τρομερές κοινωνικές δεξιότητες. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι κάποιο χαρακτηριστικό της ΔΕΠΗ?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι το έχω ακούσει με μεγάλη βεβαιότητα, δηλαδή ή δεν είμαι εγώ ενημέρωση ότι υπάρχουν τέτοιες έρευνες.
2: Δεν έχω διαβάσει κάποια έρευνα, σαν μια προσωπική μου παρατήρηση από από σχέση με παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Γνωστών και φίλων. Ναι, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή. Απλά ήθελα να ρωτήσω και εσάς αν είναι κάτι που έχετε παρατηρήσει ή αν είναι κάτι που ισχύει ή αν είναι απλά μια δική μου παρατήρηση.
0: Σίγουρα δεν έχουν μειωμένες. Όπως τον αθλησμό, επειδή είπαμε στην αρχή για τη ΔΑΘ, έτσι εγκληματικές, να το πω έτσι. Ενδεχομένως, ίσως καμιά φορά, έτσι το σκέφτομαι και εγώ αυτό που λέτε, ενδεχομένως καμιά φορά μπορεί να παρατηρούμε αυτή την παρορμητικότητα που να μας μοιάζει σαν μια αυξημένη τιμητικότητα, π.χ. να μιλάνε πολύ, να λένε πολλά πράγματα, να λένε γρήγορα. Οπότε αυτό ίσως να μας μοιάζει με αυξημένη κινητική κοινωνικότητα. Πάντως δεν έχουν ελληματική κοινωνικότητα. Αυτό είναι και που διαφέρει
1: από την και εγώ νομίζω ότι. Κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή είναι στο ίδιο το παιδί αυτό που θέλει να εκδηλώσει αυτά που έχει μάθει και αυτά που έχει δει και έχει ζήσει, έτσι το κάνει λίγο πιο έντονα πιθανόν.
2: Μπορεί, δηλαδή έτσι. Τα παιδιά αυτά που έχω γνωρίσει εγώ, έτσι πάντα από την προσωπική μου εμπειρία
1: θα
2: μιλήσω, δεν ντρέπονται, θα πούνε την άποψή τους, θα την τεκμηριώσουν την άποψή τους. Γι' αυτό ήθελα έτσι να το ρωτήσω, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Είναι ενισχυμένα, δέπει αυτά.
2: Είναι ενισχυμένα.
0: Ίσως είναι πιο παρορμητικό και εδώ καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, ή μάλλον όχι να μπερδευτεί, να το πω αλλιώς, ότι θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς αν αυτό, ας πούμε, είναι ένα σύμπτωμα παρορμητικότητας στη ΔΕΠΗ ή είναι μια δυσκολία κοινωνικής κατανόησης των αυτισμών. Δηλαδή να πεταχτεί να πει ότι θέλει. Εσύ θέλει μια διαφορά.
1: Εκεί είναι λίγο διαφορετικό, γι' αυτό
2: δεν είναι. Εκεί είναι και δυσδιάκριτο.

0: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο φάσμα του αυτισμού. Τι σημαίνει φάσμα αυτισμού? Πάλι θα μας δώσετε μια έτσι εκλεκευμένη επιστημονική άποψη. Τι συμβαίνει στη λειτουργία του εγκεφάλου?
1: Κοιτάξτε, ναι. Καταρχάς, εντάξει, και εδώ ισχύει ακριβώς το ίδιο με τη ΔΕΠΗ, ότι υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου, παραδείγματος χάρη, που επικοινωνούν η μία με την άλλη, συνδέονται η μία με την άλλη με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό που λέμε κοινωνικές εγκέφαλος λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο. Έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Αλλά το βασικό που πρέπει να πούμε εδώ, και είναι η ερώτηση, είναι πραγματικά πολύ σημαντική, τι είναι το φάσμα. Το φάσμα αποτελείται από δύο πράγματα, δυσκολίες στην κοινωνικότητα και κάποιες αιμονικές στερεοτυπικές συμπεριφορές. Αυτά τα δύο και μόνο. Δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι είναι παιδιά καθυστερημένα, ότι είναι παιδιά που δεν μιλάνε, παιδιά που δεν έχουν συναισθήματα και κάτι τέτοια τα οποία δεν ισχύουν πουθενά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι για το φάσμα του αυτισμού και πάρα πολλοί δυστυχώς αντίστοιχα με τη ΔΕΠΗ που λέγαμε τεμπέληδες και τα λοιπά, έχουμε ακούσει επίσης αντίστοιχα πράγματα, ότι φταίνει οι μαμάδες και κάτι τέτοια, φταίνουν τα εμβόλια έτσι και κάτι τέτοια.
2: Δεν φταίνουν τα εμβόλια.
0: Εντάξει. Εκεί φεύγουμε από τα επιστημονικά, την επιστημονική συζήτηση.
2: Μια ερώτηση στην ερώτηση τώρα. Όπως όταν είπατε στην αρχή ότι το φάσμα αυτισμού είναι τα εξής δύο πράγματα, μας λέτε μερικά παραδείγματα από αυτά τα δύο πράγματα πιο συγκεκριμένα? Ποιες συμπεριφορές είναι εκείνες που φαίνονται σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα?
1: Τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι μια δυσκολία στην κοινωνική κατανόηση μπορεί, παραδείγματος χάρη, η κοινωνικότητα έχει πολλούς άξονες. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να μην χρησιμοποιεί την βλεμματική επαφή κατάλληλα για να επικοινωνήσει με τον άλλον. Όταν μιλάμε, συνήθως κοιτιόμαστε τα μάτια, αλλάζουμε το βλέμμα μας όταν κάνουμε συζητήσεις. Έτσι, μπορεί ένα παιδί με το φάσμα του αυτισμού να μην χρησιμοποιεί καθόλου. Άλλο μπορεί να χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν βλεμματική επαφή. Έτσι, κάποιο παιδί μπορεί, πώς είπαμε πριν για τη ΔΕΠΗ, λέει ότι λέει κατευθείαν του βγαίνει και λέει αυτό που θέλει. Μπορεί μερικές φορές ένα παιδί να μην κατανοεί καλά τις κοινωνικές καταστάσεις και να πει κάτι το οποίο μπορεί να είναι για τον άλλον δύσκολο, να μην κατανοήσει δηλαδή ότι τα λόγια του μπορεί να προκαλέσουν ένα συναίσθημα στον άλλον, δηλαδή που μπορεί να τον στενοχωρήσει. Να πει κάτι έτσι, έκανες αυτό, τα θέλεις και τα έπαθες που λέμε. Έτσι. Mm-hmm. Και μπορεί αυτό να μην χρειάζεται να το πούμε, γιατί ο άλλος θα στενοχωρηθεί. Έτσι. Και να μην καταλαβαίνει ότι αυτό θα προκαλέσει ένα συναίσθημα στον άλλον. Δεν σημαίνει να το κάνουν πάλι, όπως είπα, όλα τα παιδιά. Να μην μπορούν να ακολουθήσουν μια συζήτηση. Δηλαδή να μην έχουν αυτό το παίρνω τη σειρά, μιλάω εγώ, μιλάς εσύ, και να ακολουθούν αυτή τη συζήτηση, να μένουν αμίλητα. Ή να είναι να ακούν. Βέβαια το φάσμα είναι τόσο μεγάλη ετερογένεια, έτσι, που πραγματικά, όπως λέω,
2: αυτό και είναι φάσμα, εννοούμε, επιτρέπεται.
1: Ακριβώς. Και η δεύτερη έτσι, μεγάλη κατηγορία συμπτωμάτων που λέμε οι αιμονές και οι στερεοτυπίες, μπορεί να ασχολούνται πάρα πολύ με ένα αντικείμενο, ας πούμε, και να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, τα υψηλά λειτουργικά παιδιά που είναι στο φάσμα, π.χ. να μάθουν να έχουν εξαιρετικές γνώσεις για τη γεωγραφία, τη φυσική, τα μαθηματικά από μικρή ηλικία, έτσι, ή μπορεί να λύνουν πάζλα, ας πούμε, σε πολύ μικρή ηλικία πολλών κομματιών. Μπορεί να έχουν και κινητικές στερεοτυπίες, π.χ. να κουνάνε τα χέρια τους, τα πόδια τους κτλ. Κάπως. Αλλά είναι ανεξάρτητα τα συμπτώματα σε αυτά. Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είναι ένα φάσμα που εκτείνεται από παιδιά που όντως είναι πολύ δυσκολεμένα, μπορεί να μην μιλάνε, να μην έχουν καμία κοινωνικότητα κτλ. Και στην άλλη μεριά, παιδιά τα οποία μπορεί να φτάσουν να διαγνωστούν, και ειδικά κορίτσια, γυναίκες, στην ενήλικη ζωή. Γιατί μπορεί να το αντιλήφθηκαν μόνοι τους ή μόνες τους, ή να διαγνώστηκε το παιδί τους. Και μήπως έχω και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τέτοιας λειτουργικότητας άτομα που δεν τα έχει καταλάβει κανείς στο πέρασμα του χρόνου.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε, όταν μιλούμε για το φάσμα, έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κόσμου, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση?
1: Της κατανόησης, της κοινωνικότητας και πολλών πραγμάτων. Ναι. Για παράδειγμα, ένα σύμπτωμα, δεν το έχουν όλα, πάντως το λέμε έτσι, μπορεί να επεξεργάζονται διαφορετικά τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Έτσι, να έχουν υπερευαισθησία σε ήχους, υπερευαισθησία σε φώτα. Έτσι, είναι ένα διαφορετικός τρόπος.
0: Μάλιστα. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω αν τα όρια της εξέλιξης και της υποστήριξης των παιδιών που έχουν διαγνωστεί με φάσμα, προφανώς δεν υπάρχουν αυτά τα όρια. Είναι κατά περίπτωση.
1: Πάλι κατά περίπτωση, ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το φάσμα. Εγώ αυτό εδώ που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι όντως μια νευροδιαφορετικότητα. Για κάποιους είναι ένα χάρισμα, έτσι, και μπορεί να μην χρειάζεται ούτε υποστήριξη, αλλά για κάποιους είναι μια μεγάλη δυσκολία και χρειάζονται υποστήριξη.
2: Μάλιστα.
1: Πλήρως και εδώ πάλι εξατομικευμένη.
2: Να πούμε κάτι, γιατί μέσα στη συζήτηση που είχαμε πριν, που είπατε το παράδειγμα για την μεγάλη κυρία που διαγνώστηκε στο φάσμα επειδή το μικρό παιδί χρειάστηκε διάγνωση. Οπότε υπάρχει κάποια κληρονομικότητα και στο ΔΕΠ και στο φάσμα, δηλαδή έχουμε κάποια στοιχεία τέτοια. Υπάρχει μια κάποια σχέση.
1: Ναι. Η κληρονομικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή και στις δύο διαταραχές. Ναι, όμως δεν είναι 100%.
2: Έτσι. Τι σημαίνει υψηλή τώρα, γιατί εγώ είμαι θετικός, είμαι επιστήμονας, θα θέλω λίγο πιο μετρήσιμα τα πράγματα. Τι σημαίνει υψηλή κληρονομικότητα?
1: Η κληρονομικότητα είναι, ας πούμε, στη ΔΕΠΗ, στον αυτισμό μπορεί να φτάσει και το 83-90%, όπως και στη ΔΕΠΗ το ίδιο.
2: Μάλιστα.
0: Είναι υψηλό το ποσοστό.
1: Ναι, αυτό δεν εννοούμε.
2: Για να προσέξουμε λίγο, γιατί για μια φορά το παίρνουμε μετρητής αυτά.
1: Γίνεται ένα λάθος μερικές φορές. Δεν λέμε ότι αν ένας γονιός έχει ΔΕΠΗ, το παιδί του κατά 90% θα έχει ΔΕΠΗ. Λέμε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν συμπτώματα ΔΕΠΗ, αλλά λίγα, αλλά πολύ, αλλά καθόλου. Δηλαδή δεν έχουν ΔΕΠΗ. Το 90% σημαίνει ότι οι διαφορές αυτές εξηγούνται κατά 90% από τα γονίδια, από τα γενετικές διαφορές. Αυτό είναι το βασικό. Να μην λέμε ότι όποιος έχει ΔΕΠΗ κατά 90% θα έχει το παιδί του.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά. Είναι, μπορεί να είναι η πρώτη ανάγνωση και λανθασμένη ανάγνωση αυτή και να διαλύσουν οικογένειες.
1: Είναι ότι από όλους τους ανθρώπους κάποιοι έχουν ΔΕΠΗ, κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι έχουν πολύ, κάποιοι έχουν λίγο, έτσι, κάποιοι καθόλου. Το 90% αυτών των διαφορών εξηγείται από τις γενετικές διαφορές στα γονίδια μας και την κληρονομικότητα. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό που δεν εξηγείται και εκεί είναι το περιβάλλον. Και τι εννοούμε περιβάλλον? Δεν εννοούμε πως μεγάλωσα, έτσι, δηλαδή αν μου φώναξε η μαμά μου ή όχι, από επιγενετικές διαφορές, στρες που μπορεί να επηρεάσει τη μεθυλίωση του DNA. Εννοούμε όχι ακριβώς πάνω στα γονίδια, αλλά στη συνέχεια. Αλλά όχι αν μου φώναξε η μαμά μου, έτσι.
0: Ναι. Προς
1: Θεού. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ναι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού έχουν πιο διακριτά σημάδια, δηλαδή είναι πιο, να το πω πιο απλά, χτυπάνε πιο εύκολα καμπανάκια για ένα γονιό από ότι σε ένα παιδί που έχει ΔΕΠΗ.
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι παίζει η εξατομίκευση και η βαρύτητα. Δηλαδή ένα παιδί που στους 18 μήνες δεν έχει βλεμματική επαφή, δεν χαμογελάει, δεν πλησιάζει τα άλλα παιδιά, δεν χαίρεται, δεν παίζει, ας πούμε, με τα παιχνίδια όπως παίζουν σε αυτή την ηλικία, δεν έχει μία αλληλεπίδραση με το γονιό, αυτό είναι πολύ εύκολο ακόμα και σε αυτή τη μικρή ηλικία ο γονιός να πει κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να το πει στον παιδίατρο, ο παιδίατρος, έτσι σας λέω, ούτως ή άλλως οι παιδίατροι όλο και περισσότερο εμπλέκονται και κατανοούν και αυτές τις δυσκολίες. Θα πει για να το δούμε, να πας σε ένα παιδοψυχίατρο, σε έναν αναπτυξιολόγο, να δούμε πως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι στις περιπτώσεις χαμηλής λειτουργικότητας. Όταν όμως έχουμε αυτό που σας είπα πριν, ότι μπορούμε να φτάσουμε και στην εφηβεία στα κορίτσια ή ακόμα και στην ενήλικη ζωή, δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος γονιός ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή στις πιο δυσδιάκριτες περιπτώσεις μπορεί να πει ένας γονιός «Α, η κόρη μου, εντάξει, δεν έχει και πολλές φιλίες, έχει εκεί μία-δύο φίλες βγαίνουν, της αρέσει και πάρα πολύ η τι να πω, η μαγειρική, η κορεάτικη μουσική ασχολείται όλη την ώρα με αυτό. Εντάξει, okay, αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι η νευροδιαπολιτικότητα. Το λέω μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια. Ένας έφηβος πώς βιώνει τις όποιες κοινωνικές δυσκολίες προκύπτουν?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι αλήθεια ότι οι έφηβοι, ειδικά που είναι υψηλή λειτουργικότητα, στην εφηβεία καταλαβαίνουν πάρα πολύ ότι δεν μπορούν, αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί εγώ δεν έχω φίλους, γιατί με απομονώνουν, γιατί με θεωρούν αόρατο, τέτοια πράγματα τα οποία στη συνέχεια έχουν και συναισθηματικές επιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Ο έφηβος θέλει τις παρέες του, θέλει τους φίλους του, έτσι, οπότε όταν αρχίζει και αναρωτιέται για όλα αυτά, έχουμε και τις συναισθηματικές επιπτώσεις. Ναι. Για να μην μένουμε μόνο στους υψηλά λειτουργικούς, αλλά και στους χαμηλά λειτουργικότητες, και τα παιδιά που ακόμα και δεν έχουν λόγο, έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν λόγο δεν κατανοούν τις δυσκολίες, έτσι, και να μην μπορούν απλά να προσεγγίσουν με έναν τρόπο τα άλλα παιδιά, έτσι, και αυτό τους δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Βέβαια, και επηρεάζει και την καθημερινότητά τους, γιατί να συμπληρώσω ότι ο έφηβος θέλει να ανήκει στο μέσο όρο, θέλει να είναι ίδιος με τους συνομιλικούς του, δεν θέλει να διαφέρει.
2: Δυσκολεύεται στο να ανήκει εδώ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Άρα επηρεάζεται η καθημερινότητα και στο σχολείο, αλλά και στις κοινωνικές του
2: και
0: επαφές.
2: Και επηρεάζει και τη μοναχικότητά του. Δηλαδή είναι μια μοναχικότητα που είναι λίγο πιο βαριά από το να μείνω μόνος μου και να ακούσω μουσική.
0: Γιατί έτσι, το έχω επιλέξει εγώ.
2: Ναι, είναι λίγο πιο βαριά.
0: Τα βασικά βήματα υποστήριξης ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται ακριβώς από την λειτουργικότητα, ας πούμε, πάνω κάτω του παιδιού. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει και νοητική στέρηση, αυτό υπάρχει στο 30% περίπου του αυτισμού, χρειάζεται διαφορετική υποστήριξη. Ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, που έχει πολύ ήπιες δυσκολίες, μπορεί να χρειάζεται απλά μια ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ένα παιδί που έχει καθυστερήσει ο λόγος του, χρειάζεται πολύ ενίσχυση του λόγου του στη μικρή ηλικία, έτσι, με λογοθεραπείες κτλ. Εξαρτάται, είναι πλήρως εξειδικευμένο. Αυτό είναι που είναι το βασικό, είναι ειδικά στις πιο χαμηλές λειτουργικότητες, είναι όσο το πιο δυνατόν πιο γρήγορα να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή πολύ μικρή ηλικία, 2-3 χρονών κτλ. Φυσικά εννοείται στις περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να διαγνωστεί. Μπορεί να γίνει διάγνωση στα 10, προφανώς εκεί σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς είναι πιο υψηλή λειτουργικότητα, οπότε η παρέμβαση είναι άλλη. Αλλά είναι πλήρως εξατομικευμένη στις δυσκολίες του παιδιού.
0: Μάλιστα.
2: Κατά περίπτωση. Στην εφηβεία τι μπορούμε να πούμε για αυτά, για την εξέλιξη ενός παιδιού, το φάσμα? Σκεφτόμουν, εκεί είναι που παίρνει και τις πρώτες αποφάσεις αυτό το παιδί, δηλαδή αποφάσεις που είναι, έχουν σχέση με το σχολείο και ενδεχομένως με τις πρώτες σκέψεις ενήλικης ζωής, επαγγελματικής ζωής κλπ. Εκεί τι μπορείτε να πείτε για αυτή την περίοδο? Την περίοδο και πέρα τα υπόλοιπα είναι πιο ειδικά.
1: Σημασία έχει να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει, να έχει την αυτοδιάθεση, να δούμε τι του αρέσει.
2: Επειδή δεν το εκδηλώνει αυτό. Είναι σε μια φάση, μια κατάσταση που δεν το κάνει με μεγάλη ευκολία. Έτσι,
1: εξαρτάται, και σε, αυτό λέει. Εξαρτάται και σε τι φάση βρίσκεται. Σου αν είναι σε μια βάση υποστήριξη, δηλαδή π.χ. μπορεί να έχει μια υποστήριξη από ένα ψυχολόγο, μια ψυχολόγο παραδείγματος χάρη, έτσι, μπορεί εκεί να συζητήσουν πράγματα και επαγγελματικής, που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν εννοώ επαγγελματικό προσανατολισμό, εννοώ τι θα του άρεσε, πώς θα έβλεπε τον εαυτό του στο μέλλον, έτσι, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν θα διέφερε πάρα πολύ από έναν τυπικό έφηβο, ας πούμε, νευροτυπικό έφηβο, με τον οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε τι θα του άρεσε να κάνει κτλ. Φυσικά, έτσι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως εκπαιδευτικός, ότι στις πιο χαμηλές λειτουργικότητες έχουμε και τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ένα παιδί με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας να βοηθηθεί και στον επαγγελματικό τομέα, έτσι, να κάνει πράγματα, να μην μείνει στο σπίτι δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα μεγάλο σε αυτή την περίπτωση.
0: Βέβαια, η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα και μετά όλο το υποστηρικτικό περιβάλλον που μπορεί να δώσει κάποιος σε ένα παιδί πιο χαμηλής λειτουργικότητας. Κύριε Κότση, ΔΕΠΗ και αυτισμός, μπορούν να συνυπάρχουν και αν ναι, πού μπερδεύονται αυτά τα δύο?
1: Είναι διακριτές, όπως το είπατε στην αρχή της συζήτησής μας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο το πώς ορίζουμε τα κριτήρια στην επιστημονική κοινότητα. Μέχρι το 2013, που δημοσιεύτηκε η πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, απαγορευόταν να βάλεις ΔΕΠΗ και αυτισμό μαζί. Όμως η έρευνα είχε προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και από το 2013 και μετά όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει ότι, εντάξει, αναλόγως βέβαια την έρευνα, το δείγμα κτλ, αλλά από 50%, περίπου το 50%, μερικές φορές και λίγο μικρότερο, μερικές φορές και λίγο περισσότερο, παιδιών που είναι στο φάσμα έχουν και ΔΕΠΗ.
2: Το ανάποδο?
1: Το ανάποδο είναι λίγο παρακάτω, δηλαδή παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ, ένα 20% με 40% μπορεί να έχουν συμπτώματα αυτισμού.
0: Μάλιστα.
2: Ενδιαφέρον όμως. Το ανάποδο και το ορθό που είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στίγμα που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα τα νευροδιαφορετικά άτομα στην Ελλάδα, να πούμε για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, νομίζω περισσότερο ισχύει με αυτούς τους μύθους ότι π.χ. ότι όποιος έχει αυτισμό δεν έχει φίλους, ότι όποιος έχει αυτισμό δεν έχει συναισθήματα, όποιος έχει αυτισμό έχει νοητική καθυστέρηση.
0: Ναι, τις ταμπέλες που είπαμε πριν.
1: Ναι. Δυστυχώς αυτό η ελλιπής κατανόηση και η ελλιπής γνώση έχει οδηγήσει σε αυτές τις, δυστυχώς, αυτές τις απόψεις, οι οποίες φυσικά δυσκολεύουν τους γονείς μετά έτσι, να το πούνε, να το...
0: και να το αποδεχτούν πολλές φορές.
1: Να το αποδεχτούν, ναι. Έχουν γίνει πολλά βήματα βέβαια.
0: Ναι.
1: Νομίζω πριν 15-20 χρόνια δεν ξέρω αν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πράγματι.
0: Δεν θα την κάναμε, δεν θα ξέραμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήταν μη κατανοητή, θεωρώ.
2: Ναι, δεν θα το είχαμε και ανάγκη να το κάνουμε.
0: Ναι, πιθανόν. Πιθανόν. Εντάξει, νομίζω ότι η κοινωνία σε αυτό το θέμα πάει όλο και καλύτερα.
1: Το είναι αλήθεια, βέβαια, εννοείται. Και από την εκπαίδευση, έτσι το ξέρετε και εσείς, κύριε Μαγνά, ότι θέλουμε τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, υπάρχουν οι παράλληλες στηρίξεις. Είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει έτσι από το πολύ παρελθόν, έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα.
2: Πολύ μικρά βήματα και να πω τώρα κάτι. Σκέφτομαι ότι μετά το σχολείο, το λύκειο, και το δημοτικό κιόλας. Καμία βοήθεια δεν υπάρχει στα άτομα που βρίσκονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Θεωρούν ότι όλα είναι καλά και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ενώ μέσα σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν και άτομα που έχουν δυσκολία και επαγγελματικής αναζήτησης και ικανοτήτων, ας πούμε. Αυτό έτσι για να αναλογίζουμε ότι... Δεν υπάρχει συστηματική βοήθεια και κατανόηση των προβλημάτων τους από την κοινωνία και από την πολιτεία βασικά, όχι την κοινωνία.
1: Ισχύει αυτό. Δυστυχώς, ναι, όσο στην ενήλικη ζωή και οι επαγγελματίες είναι οι λιγότεροι που ασχολούνται με τους ανθρώπους στο φάσμα και με ΔΕΠΗ. Τώρα αρχίζει και αυτό να μεγαλώνει βέβαια, να υπάρχουν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες.
2: Υγείας εννοείται, επαγγελματίες υγείας.
1: Επαγγελματίες υγείας, ναι.
2: Έτσι παρατηρώ και εγώ αυτό.
1: Ναι.
2: Το παρατηρώ και εγώ.
0: Εκπαιδευτικά όμως ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, η παράλληλη στήριξη αρκεί, είναι κάτι που εφαρμόζεται μόνο στο δημοτικό? Είναι έτοιμο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να προχωρήσει στην παράλληλη στήριξη? Υπάρχουν τρόποι για τα πιο μεγάλα παιδιά, όπως είπε ο Παναγιώτης?
1: Όσον αφορά στο σχολείο, ενώ μέχρι τα 18, νομίζω ο κ. Μαθωνάς θα ξέρει περισσότερα. Η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός ο οποίος σκοπό έχει κάποια στιγμή να φύγει και το παιδί να είναι μόνο του. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της. Δεν ξέρω αν γίνεται πάντα, ο κ. Μαθωνάς θα το ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και ζητήματα πόσο μπορεί το κράτος να διαθέσει έτσι σε πιο μεγάλες ηλικίες, πόσο καλύπτονται οι ανάγκες.
0: Είναι και άλλα που μπαίνουν μέσα στη συζήτηση.
2: Έχει ανοίξει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι η ελληνική και κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Και η παράλληλη στήριξη κατά κάποιο τρόπο υπάρχει τυπικά, υπάρχει νομικά, υπάρχει στους νόμους.
0: Υπάρχει και ουσιαστικά.
2: Υπάρχει ουσιαστικά όταν, απλά... όταν παράλληλη στήριξη κάνει ένας εκπαιδευτικός σε μια ομάδα 5-6 παιδιών.
0: Όχι,
2: 10
0: δεν είναι 5-6 παιδιών. Η παράλληλη στήριξη είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι 2-3 παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω αυτό για σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να έχεις παράλληλη στήριξη παραπάνω από 2-3 παιδιά. Ήδη είναι πολλά.
2: Παραπάνω από ένα παιδί, γιατί είναι.
0: Ήδη είναι πολλά.
2: Έτσι.
0: Ήδη είναι πολλά.
2: Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από ένα και συνήθως είναι δύο καθηγητές, δύο δάσκαλοι σε μια τάξη.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
0: Θέλει πολλή δουλειά, αλλά.
2: Και θέλει και πόρους, πάρα πολλούς πόρους.
0: Αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί όμως.
2: Σαφώς είναι καλό αυτό. Καλύτερα
0: λειτουργεί
2: από πριν.
0: Καλύτερα. Mm. Και είναι καλύτερο από αυτό που ήταν πριν.
2: Να κάνουμε όλο και λίγο καλύτερα, λοιπόν.
0: Αυτό, μικρά-μικρά βηματάκια. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Κότση βλέπετε αισιόδοξα μηνύματα όσο περνάει ο καιρός, όσο προχωράμε προς το μέλλον. Και στο δικό σας κομμάτι, αλλά το δικό σας κομμάτι αντανακλά αυτόματα και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Πιστεύετε ότι γίνονται βήματα προς το καλύτερο?
1: Ναι, γίνεται. Νομίζω ότι γίνονται βήματα από παλιότερα και έτσι φεύγει και το στίγμα λίγο, να σας πω την αλήθεια.
2: Και έτσι συζητάμε και εμείς τώρα.
0: Ναι, που είναι το πιο σημαντικό, είναι η αρχή, το να φεύγει το στίγμα και το στερεότυπο που έχει δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Κότση, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση μία πολύ σημαντική διαπίστωση, ότι το να λειτουργεί το μυαλό κάποιου διαφορετικά δεν σημαίνει ότι λειτουργεί λιγότερο ή λειτουργεί λάθος. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε το θέμα αρκετά, το κυκλώσαμε, και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι μπορούμε να χτίσουμε μία κοινωνία που δεν θα χωράει απλώς στην νευροδιαφορετικότητα, αλλά θα την αναγνωρίζει ως πλούτο με αποδοχή και ενσυναίσθηση.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο και εγώ, και έτσι νομίζω και εγώ. Εν τέλει, σιγά σιγά να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
2: καλά. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που φρόντισε τον ήχο, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Εναών μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι μηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Αμήνης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 και 4 η εορταστική παρέλαση για την Ένωση των Επτανήσων. Επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας στον ουρανό της Κέρκυρας λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης με σημείο αναφορά στον όρμο της Γαρίτσας. Διάσταση απόψεων μεταξύ Ένωσης Εστίασης και Στέφανου Γκίκα μετά την τηλεδιάσκεψη κλιμακών της κινητοποίησης τους οι καταστηματάρχες αύριο με συγκέντρωση στον Πεντοφάναρο στις 5 το πρωί. Τροχαίο δυστύχημα χθες στη Βόρεια Κέρκυρα με γουρούνα έχασε τη ζωή του ο 42χρονος Βρετανός οδηγός ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 14χρονος γιος του. Δεν τα κατάφερε ο ΝΑΟΚ απέναντι στον Ιγλυσιακό να κερδίσει την απευθείας άνοδο στην Α1 ανδρών του Πόλο σε νοκάουτ αγώνα με τα Χανιά το προσεχές Σάββατο στην Κέρκυρα. Η ομάδα του ΝΑΟΚ θα διεκδικήσει το τελευταίο εισιτήριο για την Α1. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές μπάντες θα παιανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκτορα των Αρχαγγέλου Μιχαήλη και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανθο Σαρλή, ενώ στις 12.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη παρέλαση παραδοσιακών συγκροτημάτων, μαθητών, προσκόπων, εθελοντικών οργανώσεων, σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών τμήματων με τη συμμετοχή των ιστορικών φιλαρμονικών της Κέρκυρας. Τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS στον ουρανό της Κέρκυρας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης με σημείο αναφορά στον όρμο της Γαρίτσας. Σκληράνουν τη στάση τους οι επαγγελματίες της εστίασης που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης αποφάσισαν να κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο 21 Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στιβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα ώστε η κινητοποίηση να αποκτήσει καθολικό και συμβολικό χαρακτήρα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το θεσμό της Προεδρίας. Σεβόμαστε, επισημαίνουν απόλυτα, τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό της χώρας και θεωρούμε ότι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί μας αποτελεί τιμή για την Κέρκυρα. Παράλληλα όμως, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναδείξουμε τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες, ζητώντας ισονομία, σαφείς κανόνες και ίση μεταχείριση για όλους. Σημειωθεί ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Στέφανου Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα, ενώ καταλήγοντας ο Υφυπουργός εκφράζει την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες δηλώνουν πως από τη συγκεκριμένη συνάντηση εξασφάλισαν μόνο υποσχέσεις και τα αιτήματά τους έπεσαν στο κενό. Για τον λόγο αυτό, η κινητοποίηση της 21ης Μαΐου, όπως τονίζουν, πιο αναγκαία από ποτέ. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Γιάννης Βλάχος.
1: Ξέρετε, το πρόβλημα είναι βαθύτερο, δεν είναι κάτι που λύνεται με μια διαφορετική στάση. Το πρόβλημα είναι το πλαίσιο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις, που ισχύει για τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι η κανονιστική του 16, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει νομική υπόσταση, γιατί δεν είναι εγκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί διαφοροποιείται με την κανονιστική του 12, αλλά και με τη διαβούλευση που έχουμε κάνει εμείς σαν σύλλογος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διοδοτηθούν επιχειρήσεις όχι από το Δήμο, όχι από την Τροχιά, όχι από την Πυροσβεστική, από την ΕΦΑ Κέρκυρας, σαν η νομοδότηση που δίνει η ΕΦΑ Κέρκυρας.
2: Από την Εφορία, λέτε. Κάποιο... Από την Εφορία Αρχαιοτήτων, ναι.
1: Ναι. Από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Λόγω ότι. Πατάει στον κανονισμό του 2000, 16 αυστηρός, με αποτέλεσμα σήμερα το 2026 να μην γνωμοδοτήσει επιχειρήσεις για τέντες, ομπρέλες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, ένα κατάστημα εστίασης δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις σωστές συνθήκες, τις σωστές υγειονομικές διατάξεις. Η τέντα βοηθάει στα καταστήματα εστίασης, όχι μόνο για τη σκίαση του επισκέπτη του εστιατορίου ή του καφέ, βοηθάει γενικότερα και για την υγιεινή των φαγητών που σερβίρονται, των ποτών. Σήμερα λειτουργούν με καταστήματα χωρίς άδεια, χωρίς την ευθύνη τη δική τους, διότι έχουν καταθέσει εδώ και μήνες στην αρχαιολογία για την γνωμοδότηση και δεν έχει έρθει απάντηση. Και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε πρόστιμα μεγάλα. Δηλαδή, να σας πω ότι μπορεί να είναι 40.000, μπορεί να είναι 30.000, μπορεί να είναι 20.000. Όταν ένας εστιατόρας δουλεύει όλη τη σεζόν για να του μείνουν 20.000 να περάσει ο χειμώνα του, και έρχεται αυτή τη στιγμή από λάθος του συστήματος και θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο, αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία που είναι για τον κλάδο μας. Απλά για κάποιο λόγο δεν κατανοήθηκε καλά το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιοι φακέλοι που έχουν καθυστερήσει στην αρχαιολογία. Το πρόβλημα είναι το πλαίσιο. Και μέχρι να φτιαχτεί το σωστό πλαίσιο για τον κλάδο μας, θα πρέπει να δοθεί παράταση για τις φετινές άδειες στο θέμα της νομοδότησης της αρχαιολογίας ή να υπάρχει μια επιοίκεια. Ή να υπάρχει μια, αν θέλετε, και μια σημείωση στην γνωμοδότηση.
2: Δεν προέκυψαν αυτά από τη χθεσινή συνάντηση?
1: Όχι, δεν προέκυψαν. Και αυτά είναι που μας καίνει. Γιατί, όπως σας είπα, κλείσαμε τα τηλέφωνα. Όλοι συμφωνήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ο Υπουργός και η κυρία Δικάτου, που είναι προϊσταμένη, που είναι Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλοι συμφωνήσαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά σήμερα που ανοίγουμε τα μαγαζιά μας, εμείς το αντιμετωπίζουμε μόνο χωρίς καμία λύση. Πρέπει να δείξουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή η εστίαση υποφέρει. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία πραγματικά, ας πούμε, όπως σας είπα, τρώνε τεράστια πρόστιμα αδίκως.
0: Να πούμε ότι με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας εκφράζει τη στήριξή του στις επιχειρήσεις εστίασης και στους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι εδώ και χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις στο όνομα δίθεν του εξυγχρονισμού ακολουθούν πολιτικές που στραγγαλίζουν τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις και ευνοούν συστηματικά τις μεγάλες αλυσίδες και τα συγκεντρωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την Κία που προβλέπει το χαρακτηρισμό του Χαλκιούνα σε απάτητη παραλία με πλήρη απαγόρευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μετά το ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου Αγίου Ματθαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο με δικό του ψήφισμα ζητά την ανάκληση της απόφασης. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ιωάννου.
3: Εκφράζει την αντίθεσή του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και αποφασίστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η συμπερίληψη της λιμνοθάλασσας κορυσίων του Δήμου Νοτίας Κέρκυρας στον κατάλογο των απαίτων παραλίων. Δεύτερον, τάσεται αλληλέγγυο στους προβληματισμούς και την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής στην εκδοθή Σακία σε σχέση με το χρόνο έκδοσής της και τον ευνίδιο θάνατο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, χωρίς να τους δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας ώστε να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον. Τρίτον, ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να επανεξετάσουν την περίπτωση της συμπερίληψης της λιμνοθάλασσας κορυσίων στον κατάλογο των απαίτων παραλίων, ώστε να οριστούν νέα και συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της ευρύτερης περιοχής προς την κατεύθυνση αφενός της προσήκουσας περιβαλλοντικής προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικότοπου, αφετέρου της αποφυγής ευνηδιασμού των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή επαγγελματιών, αλλά και στην εξυπηρέτηση της καθημερινής χρήσης και λειτουργίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
0: Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αρμενιάκος, ο οποίος κατάγεται από την Νότια Κέρκυρα, τονίζοντας ότι έως τώρα δράσεις ήταν ήπιες στο πλαίσιο της προστασίας της περιοχής μέσω του προγράμματος Natura. Εξέφρασε μάλιστα το φόβο ότι εκτός από τις δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα πληγεί η γενικότερη τουριστική οικονομία της.
4: Στη Νότια Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα, με τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου, και αφού μας τα έστειλε και εμάς το Περιφερειακό Συμβούλιο στον κύριο Ιωάννου, έγινε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα υπέρ των κατοίκων, δηλαδή να μην γίνει απάτητη η παραλία του Χαλκιούνα. Ξαφνικά, μέσα σε ένα βράδυ, βγήκε μια υπουργική απόφαση μεταξύ δύο υπουργών, της Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος. κύματος, να χαρακτηριστεί η περιοχή του Χαλικούνα, της λιμοφάλας Κορεσίων, ως απάτητη. Θέλω να γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούν ότι η παραλία βρίσκεται ήδη από το 2000 περίπου στην Ατούρα και υπήρχαν κάποια περιορισμοί το οποίο δεν υπήρχε καμία αξιοποίηση της περιοχής και δείχνει εικόνα εγκατάληψης. Λοιπόν, τώρα και δραστηριοποιούνται κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι, ποιο είναι το παράδοξο, ότι πριν μία εβδομάδα γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα, έγιναν οι δημοπρασίες για το αναψυκτήριο, τις ξαπλώστρες και ένα κομμάτι κάιτ αθλητικού περιεχομένου, τέλος πάντων, για να δραστηριοποιούνται αυτοί που κάνουν κάιτ στην περιοχή. Και αφού έγιναν οι δημοπρασίες, αφού υπεγράφησαν τα συμβόλαια, αφού έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα βγαίνει αυτό στο φως ότι η παραλία του Χαλικούνα είναι απάτητη. Θεωρούμε οι κάτοικοι της περιοχής και εγώ το ίδιο ότι είναι μία υπερβολή. Εμείς σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, σεβόμαστε τους οικολόγους, ποτέ δεν θα βγούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς, γιατί βλέπω σε διάφορα μέσα ότι υπάρχει μία ένταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ένταση και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Εμείς το μόνο που είπαμε, να υπάρχει μία ήπια μορφής ανάπτυξη.
0: Στο ίδιο θέμα, η γραμματέας του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας της περιοχής Νατούρα Νότιας Κέρκυρας, Λίνα Ρούσου, ανέφερε ότι οι περιορισμοί που έθετε το καθεστώς Νατούρα δεν γίνονταν σεβαστοί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνιμες κατασκευές αντί μιας τροχύλατης καντίνας που θα απομακρύνονταν το χειμώνα, καθώς και άλλες παραβάσεις όπως η ύπαρξη τουαλέτα στα ελλείμματα της οποίας διοχετεύονταν στη λιμνοθάλασσα. Εξέφρασε την άποψη ότι η περαιτέρω προστασία της περιοχής θα ενισχύσει και δεν θα βλάψει την γύρω τουριστική οικονομία, ενώ επισήμανε ότι ο σύλλογός της δεν είχε εμπλοκή στον χαρακτηρισμό του Χαλικούνα ως απάτητης παραλίας.
5: Καταρχήν να πω ότι θεωρούμε το χαρακτηρισμό και την ένταξη της παραλίας του Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων, το θεωρούμε ότι λειτουργεί στη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η περιοχή ολόκληρη, περιλαμβανομένη του Ίσου, η λιμνοθάλασσα Κορίσιων και όλο το σύστημα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές Natura, ναι, όμως δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα η απόλυτη προστασία. Και είχαμε παρατηρήσει και ο Σύλλογος πάρα πολλές παρανομίες ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με περιοχές Natura. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε είχαμε κάνει άπειρα διαβήματα και στην δασική υπηρεσία και τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί ο ΦΥΠΕΚΑ είχαμε κάνει διαβήματα και προς τον ΦΥΠΕΚΑ ακόμα και με φωτογραφικό υλικό. Για παράδειγμα, το ότι ήταν μια περιοχή χαρακτηρισμένη Natura δεν την προστάτεψε από τις λεγόμενες γουρούνες ή τα μεγάλα τζιπ που ανέβαιναν πάνω στις αμοθήνες καταστρέφοντας ό,τι ζωικό ή φυτικό υπήρχε εκεί και είναι μέρος του οικοσυστήματος της Natura. Δεν το είχε προστατεύσει από παράνομες εγκαταστάσεις και εννοώ την καντίνα που θα έπρεπε να είναι καντίνα αλλά καντίνα δεν ήταν, τροχύλατη. Εδώ υπήρχε, να σας πω χαρακτηριστικά, μία τουαλέτα πίσω από την καντίνα η οποία είχε ένα σωλήνα που έριχνε τα λίμματα και τα οδηγούσε μέσα στη λιμνοθάλασσα. Σε αυτά που λέω έχουμε φωτογραφικό υλικό.
0: Τέθηκε ως ερώτημα αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Ποιος τελικά έσπρωξε την υπόθεση ώστε να γίνει, να χαρακτηριστεί απάτητη παραλία ο Χαλικούνας? Ο δικός σας ο σύλλογος είχε καμία εμπλοκή σε αυτό?
5: Κοιτάξτε, ο σύλλογος μας το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάνει ούτε πέρσι καμία κίνηση. Ξέρω ότι η δασική υπηρεσία της Κέρκυρας που βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΦΠΚ είχε πάρει κάποιες δικές της πρωτοβουλίες. Δεν τις ξέρω, δεν είναι κοινές, δεν είναι δημόσιες. Όμως ο ΦΠΚ έχει ανθρώπους που βλέπουν, εισηγούνται. Θεωρώ ότι έκανε αυτό στην εισήγηση.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Βόρεια Κέρκυρα όταν γουρούνα που οδηγούσε 42χρονος Βρετανός βγήκε από το δρόμο και έπεσε στο χαντάκι. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας ο 14χρονος γιος του. Στο παιδί έγινε σπληνεκτομή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το νέο αυτό τραγικό περιστατικό αποτελεί ηχηρή προειδοποίηση και ταυτόχρονα μια σκληρή υπενθύμηση ότι η κατάσταση στους δρόμους της Κέρκυρας έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια της ανοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας. Σε πολύ καλά επίπεδα κινείται ο μήνας Μάιος αναφορικά με τις αφήξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Ανωδική ήταν η πορεία του Απριλίου, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Βρετανοί, με τους Γερμανούς να ακολουθούν στη δεύτερη θέση και αμέσως στη συνέχεια τους Γάλλους και τους Πολωνούς. Στο μεταξύ, το Μάιο ξεκίνησαν πτήσεις και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Λετωνία, η Δανία, η Λιθουανία, η Τσεχία και το Ισραήλ. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρη Ρούσο.
6: Ο Μάιος εξελίσσεται όπως ουσιαστικά τον περιμέναμε, περίπου παρόμοια με τον Απρίλιο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή επίδοση. Αυτό είχε φανεί άλλωστε από πριν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί βλέπαμε ότι πάρα πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα οι χαμηλού κόστους, δηλαδή η Ryanair, η EasyJet, η Volotea κτλ., είχαν πυκνώσει τα δρομολόγια τους στους πρώτους μήνες και γι' αυτό και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό αύξησης τον Απρίλιο, το οποίο βλέπουμε να συνεχίζεται η ανωδική πορεία και τον Μάιο. Να πω ότι οι Βρετανοί πάνε εξαιρετικά καλά. Σκεφτείτε ότι για την ώρα έχουμε 367 πτήσεις που είναι περίπου οι διπλάσιες από τους δεύτερους που είναι οι Γερμανοί. Τι 195. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Μετά έχουμε τους Γάλλους, οι οποίοι τον Απρίλιο, όπως είχαμε πει, είχαν πάει στη δεύτερη θέση, είχαν εκτοπίσει τους Γερμανούς. Οι Γάλλοι και οι Πολωνοί είναι λοιπόν τρίτη θέση ουσιαστικά, και μετά έχουμε άλλες χώρες που παραδοσιακά ξεκινάνε έτσι νωρίς, όπως το Βέλγιο, γιατί έχουμε πτήσεις από τις Βρυξέλλες, τους Ολλανδούς επίσης, Ιταλοί λίγο λιγότερο, οι οποίοι θα πάρουν τα πάνω τους τώρα από Ιούνιο και μετά, Ελβετοί, και εντωμεταξύ αυτό το μήνα έχουμε ξεκινήσει πτήσεις από πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης,
2: ναι.
6: Δηλαδή από τη Λετωνία, από τη Δανία δειλά-δειλά, από τη Φιλανδία δειλά-δειλά, το Ισραήλ ξεκίνησε επίσης, έχουμε 5 πτήσεις σήμερα, έχουμε μία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, την Αυστρία που ξεκίνησε, Λιθουανία δειλά-δειλά. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν ξεκινήσει, μένουν βέβαια και θα δούμε ένα μεγάλο boom από την πρώτη μέρα του Ιουνίου, όπου αυξάνονται δραματικά τα δρομολόγια, διότι αφενός η Ryanair ξεκινάει όπως κάθε χρόνο και φέτος να λειτουργεί τη βάση της στην Κέρκυρα με 2 αεροπλάνα, οπότε θα εκτοξευτούν μάλλον οι πτήσεις και θα προσθεθούν και προορισμοί που ξεκινάνε τον Ιούνιο. Για πολλές χώρες που για την ώρα δεν έχουμε ακόμα, για παράδειγμα Ουγγαρία, για παράδειγμα Ισπανία, την οποία ξεκινάει και η Ιμπέρια, η ισπανική εταιρεία, θα έχουμε τους πρώτους Ισπανούς τον Ιούνιο. Βέβαια άλλες χρονιές τους είχαμε από πιο νωρίς.
0: Ειδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων και των οικογενειών τους λειτουργεί το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Όπως αναφέρει η διευθύντρια της υπηρεσίας, Ελένη Μαλαχά, οι ψυχολόγοι του κέντρου απαντούν στο τηλέφωνο 26610-81055 και 56 και στο 81045. Η ίδια τονίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να μην επιτείνουν την ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους και αν δουν σημάδια κρίσεων πανικού ή άλλου ψυχωτικού επεισοδίου, να ζητήσουν την βοήθεια ειδικού.
7: Είναι δύσκολες πανελλήνιες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πώς στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
7: Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζεται στα παιδιά. Ναι. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες, ναι, μετά την αποτυχία. καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν ας πούμε, παίζει ρόλο. Κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια στη ζωή τους.
0: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά?
7: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, αλλά να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν.
0: Μίστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
7: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
0: Το Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας παρουσιάζει σήμερα στην πλατεία Σαν Τζάκομο στις 6.30 το απόγευμα Εσπερίδα Παραδοσιακών Χωρών με τίτλο της Ένωσης 162 χρόνια μετά. Η Εσπερίδα εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 21ης Μαΐου. Εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για τους κατοίκους του χωριού Καλαφατιώνων θα γίνει από το ΕΚΑΒ Κέρκυρα σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του χωριού. Οι Καλαφατιώνες διαθέτουν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή που έχει τοποθετηθεί στο ιατρείο. Παρατήρηση του Δία και της Αφροδίτης οργανώνει στις 9 απόψε το βράδυ η Αστρονομική Εταιρεία της Κέρκυρας. Η παρατήρηση θα πραγματοποιηθεί με τηλεσκόπια της εταιρείας στις 9 το βράδυ στην περιοχή Άνω του ΝΑΟΚ. Ακούμε τον πρώην πρόεδρο της Αστρονομικής, Σπύρο Χονδρογιάννη.
8: Η παρατήρηση θα γίνει σήμερα από τις 9.30 πάνω από τον ΝΑΟΚ και θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς πλανήτες, το Δία και την Αφροδίτη, και παράλληλα το φεγγάρι, το οποίο είναι μικρό και πάντα αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι αστρονομικά παρατηρούμε το φεγγάρι όταν είναι μικρό.
0: Γιατί αυτό?
8: Δηλαδή, γιατί μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες πλανήτες. Όταν είναι πανσέλινος, ουσιαστικά είναι να το απολαύσουμε χωρίς τηλεσκόπιο με μια καλή παρέα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τηλεσκόπια πάνω από τον ΝΑΟΚ να παρατηρήσουμε τους δύο πλανήτες που είπαμε, το φεγγάρι και φυσικά, εάν μας βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή να μην έχει αρκετή υγρασία, θα δούμε και κάποια νεφελώματα. Καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία της πρώτης αστρονομικής εταιρείας, ερασιτεχνικής αστρονομικής εταιρείας στην Ελλάδα, που είναι η Κέρκυρα. Γιατί θα πρέπει να το λέμε και αυτό, το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την δημιουργία της και η οποία είναι και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, εκτός από το εκπαιδευτικό σκοπό που έχει η εταιρεία και την εκλαήκευση της επιστήμης, έχει και αυτό το κομμάτι της παρατήρησης που δίνει σε πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να δουν μέσα από τα τηλεσκόπια της εταιρείας, τα οποία δεν είναι εύκολα κάποιος να τα έχει, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω το ότι θα πρέπει να έχει μια εμπειρία το πώς θα χειριστεί τα τηλεσκόπια και θα πρέπει να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις.
0: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Κουλίνες με ζωντανή μουσική και υπό την οργάνωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Δεν τα κατάφερε ο ΝΑΟΚ απέναντι στον Ηλυσιακό να κερδίσει την απευθείας άνοδο στην Α1 ανδρών του Πόλο, καθώς ιτήθηκε με 15. Η κερκυριακή ομάδα διατηρεί ακόμη ανοιχτό το δρόμο της ανόδου και θα έχει μια τελευταία ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο, όταν θα υποδεχθεί στην Κέρκυρα τα Χανιά σε νοκάουτ αναμέτρηση. Στο κλειστό κολυμβητήριο, ο νικητής θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για την Water Polo League. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Συνεργάστηκαν η Μαρίνα Μοσκάτ και η Μαργαρίτα Βάρθη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστο στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Θέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο: εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή του στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Η Καταρίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Καταρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες τυποποιία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες.

0: Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο. Και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδρο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά βέβαια οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον τα πρατήρια των Κυκλάδων έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου. Σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική του την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανεπιστημιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει, και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλη τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και πυρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα, να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αντιοδοτήσεις έργων. Μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα.
0: Ναι.
4: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
4: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάτι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες, και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι, και όλα αυτά βεβαίως, όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία, θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκαμπο, την Τέρναβο, τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύουν ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Αβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνδετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται, σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ήταν καλά στην υγεία του το κορίτσι, μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς, τρομαγμένος, έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς μετά με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτοδυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα από τις φωτιές σύγκρουση να θυμίσουμε απλά είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν όψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί λέει η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: πολύ συχνά
5: ήταν...
0: κάποια τέτοια. Ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που επειδή ήθελαν να ξεφύγουν έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα η οικογένεια εν όψη της αυριανής έναρξης της δίκης ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια δράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές τις παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού. Σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAT. ICAT είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεροπόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κρητική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούδα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούδας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ενηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλούμε σήμερα από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Πιέρ Δε Μαριβό, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
6: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος που κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιό. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο ΕΡΤΝΟΥΣ ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, ναι, και που μου λένε και οι κάτοικοι, είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να
7: πω. Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Το που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιας αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, από και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιας αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

0: εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
1: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
2: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
1: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
0: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
2: Όντως.
4: Μάλιστα.
3: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
2: Εδώ στην Αττική.
3: Εδώ στην Αττική, ναι.
2: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί.
3: Η θάλασσα ή παράκτιο.
2: Παράκτιο ή θάλασσα. Ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύση Κατσιμιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
5: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος,

0: Τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
1: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
2: Μετά τη βροχή.
1: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
2: Μάλιστα.
1: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
3: δυσφορία. Ας το πούμε.
1: Δυσφορία,
3: ναι. Και δήλυκε σε...
1: στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, ναι. Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτής, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι ΟΣΜΕΣ, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
1: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
4: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε η πυροσβεστική είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Είχατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
4: το Δημαρχείο? Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο Renews Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
5: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ΟΣΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ΟΣΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα, μπαίνει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
8: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας απόλυτες τάξεις περισσότερο του 2%. Ο λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα,
0: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
8: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς δίνει τη μέση τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή τη τελευταία ώρα, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά τορμούς αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
7: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν, και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο, και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου, και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα, και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ναι, από καταφύγιο όπου είχε οδηγήσει οδηγηθεί. Δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν, σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
0: και
7: Reuters.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Έλενα.
7: Να κλείσουμε με αυτό. Τα ανατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τις και ολοκληρωτική θητεία μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
0: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
10: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
10: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
11: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
0: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε την, αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξης του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσμευτικά κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και, όπως τονίζουν, τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του, σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
0: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
12: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή, υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί, με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν, η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος, και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα? Έχουμε κάποιο σχόλιο?
12: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές πηγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι, Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ επί της ουσίας αυτό που επισημαίνουν, κάθε περίπτωση, απαντώντας και στην κριτική του κυρίου Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
0: Γεωργία Σκιντζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμι και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
13: Δεύτερες εκλογές. Αλλή μόνο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες
0: okay.
13: και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι. όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
0: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
14: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με τη μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
0: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
14: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης Ιωαννίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαντέλας απέρριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκκλησιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Σαμβουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω πάνω ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, λίγο σε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο, καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
17: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν τρεις ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν δύο νοσηλευτές, ένας παθολόγος και δύο ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
0: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
17: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας, να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου Ένωση Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
18: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
19: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
20: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Θα τους ξέρω.
0: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι.
3: υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
21: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
22: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four EuroLeague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες.
6: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
23: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Γεια σας από το Μαγικό Μείγμα που σήμερα τελειώνει την ανασκόπηση των μουσικών εντύπων του περασμένου Απρίλη και όσο προλάβουμε ως το τέλος θα ακούσουμε επιλογές από τα έντυπα Μαΐου. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν ένα 5 στα 5 άλμπουμ από το Σύνδικ Απριλίου, του οποίου τον δίσκο του μήνα ακούσαμε στο τέλος της περασμένης εκπομπής, Bevis Front. Έχουμε δύο άριστα στις πολύ υψηλές βαθμολογίες. Το πρώτο είναι το 5ο άλμπουμ του Καλιφορνέζου Άντζελο Ντε Όγκουστιν, άγνωστου στο ευρύ κοινό, αν και ίσως έγινε ίσως σχετικά γνωστός από τη συνεργασία του πριν από μερικά χρόνια με έναν πολύ σπουδαίο σύγχρονο Αμερικανό τραγουδοποιό, τον Σούφιαν Στίβενς, με τον οποίο τουλάχιστον ηφολογικά η μουσική αλλά και η φωνή έχουν κάτι πολύ κοινό. Με σημείο αφετηρίας στην αιώνια ψυχεδελική folk της Καλιφόρνιας, ο Άντζελο κυκλοφορεί ένα πολύ ευαίσθητο άλμπουμ, άμεσα επηρεασμένο από μια πολύ σοβαρή ασθένεια που πέρασε πρόσφατα.

Ήταν ένα δεύτερο από τον Angelo De Augustin, το Mirror Mirror. Το πρώτο που άνοιξε την εκπομπή είχε τίτλο Empty Shell, ο δίσκος Angel in Plain Clothes. Και εδώ τελειώσαμε με τον Angelo De Augustin. Πριν ολοκληρώσουμε τις επιλογές από τις βαθμολογίες του Syndic, σήμερα θα κάνουμε μια παράκαμψη όμως, μια εξαίρεση, για να ακούσουμε ψυχεδελική φόλκα από την Κέρκυρα μέσω Λονδίνου. Ο φίλος Γιώργος Ανδριώτης που ζει στο Λονδίνο επί του παρόντος, είναι πολλά χρόνια πριν η τελευταία φορά που είχε έρθει να μιλήσουμε στην εκπομπή, υπήρξε μέλος διαφόρων σχημάτων, κυρίως κάποιων που είχαν ως πυρήνα μια κολεκτίβα που είχε ένα στούντιο στο Κομπίτσι. Ο Γιώργος λοιπόν έχει γράψει ένα πολύ όμορφο τραγούδι που συγκίνησε βαθύτατα την εκπομπή. Το ανακαλύψαμε τελείως τυχαία, θα το βρείτε στο Bandcamp, τίτλος του «Τα Ρόδια». Στο Bandcamp θα το βρείτε ως «In a Forest», το όνομα του project του Γιώργου, με αγγλικό τίτλο τραγουδιού «Pomegranates of the New Year». Μια σύνθεση που φιλοξενεί την Ιωσήφινα Ανδριώτη στο βιολί, τα υπόλοιπα τα κάνει ο Γιώργος μόνος του.

Ινα Φόρεστ, η Γιώργος Ανδριώτης και η Ιωσήφινα Αρμένη. Τα ρόδια από το άλμπουμ με γενικό τίτλο Cyclos. Υπέροχο και είναι μάλλον το μοναδικό τραγούδι που έχει αναφέρει ποτέ μια πολύ αγαπημένη τοποθεσία της στη Μέση Κέρκυρα, το Αερόστατο. Αν υπήρχε ελληνική ταινία horror folk αντίστοιχη του Wickerman, θα ήταν το ιδανικό βασικό θέμα η μουσική του Γιώργου και της Ιωσήφινας. Αυτή ήταν μια μικρή πλην σημαντική παρένθεση θεωρώ από Κέρκυρα και επιστρέφουμε στα βρετανικά μουσικά έντυπα και δει το Shindig Απριλίου που έχει εξώφυλλο και αφιέρωμα στους Sorrows και τον Freak Beat ήχο του 1966 στη Βρετανία, δηλαδή τα αντίστοιχα βρετανικά του αμερικανικού γκαράζ της ίδιας χρονιάς. Ας περάσουμε όμως στο τελευταίο πεντάρι του ίδιου τεύχους. Προσωπικά ήταν έκπληξη όταν είδα το όνομα Green Ray, γιατί Green Ray ήταν ένα από τα γκρουπ που είχαμε μάθει στη δεκαετία του 90 από το περίφημο βιβλίο Adrift in the Ether με την ψυχεδελική σκηνή της Βρετανίας εκείνης της δεκαετίας. Έκτοτε νόμιζα ότι είχαν εκλείψει, μάλιστα διαβάζω ότι κάποια μέλη έχουν φύγει από τη ζωή ήδη. Φανταστείτε ότι δύο από τον γκρουπ τότε νόμιζα ότι είχαν εκλείψει, μάλιστα διαβάζω ότι κάποια μέλη έχουν φύγει από τη ζωή ήδη. Φανταστείτε ότι δύο από τον γκρουπ

The Green Ray, You'll Have to Get Lost to Find Yourself από το album Orchard House. Από τις πρώτες στιγμές του album, γράφει ο Richard Allen, βρίσκεσαι στα πεδία της μουσικής των Help Yourself με νοχελικές, ονειρικές, τρυπαριστές κιθάρες που θυμίζουν τους ψυχεδελικούς θρύλους της αμερικανικής δυτικής ακτής των 60's, αλλά πλήρως εμποτισμένες με το άρωμα ενός υγρού φθινοπόρου στο Λονδίνο. Πρόκειται για ψυχεδελική μουσική της καλύτερης παλιάς κοπής. Το «You'll have to get lost to find yourself» που ακούσαμε, συνεχίζει η κριτική, ξεχυλίζει από το «freak» πνεύμα του 71 με ορμητική, αυτοσχεδιαστική μεγαλοπρέπεια, ενώ το «Rigolioso Days» που θα ακούσουμε τώρα είναι απλώς ένα υπέροχο τραγούδι με έξοχο φλάουτο και ζεστά γεμίσματα κιθάρας. Ένας φανταστικός δίσκος συνοψίζει στο τέλος και βαθμολογεί με άριστα. Να προσθέσουμε εδώ ότι αν έγραφε το μαγικό μείγμα την κριτική, το πρώτο που θα παρατηρούσε είναι ότι θυμίζει έντονα Bevis Front, κυρίως στη φωνή και όχι

The Green Ray, Rigoglioso Days από το album Orchard House. Και τώρα εισερχόμαστε στον Μάιο και τις επιλογές από τον βρετανικό μουσικό τύπο, ξεκινώντας με το δίσκο του μήνα στο Mojo. Το άλμπουμ αυτό το ακούσαμε και στην περασμένη εκπομπή, γιατί ήταν και στις υψηλές βαθμολογίες του Uncut, το ομότιτλο Drone Metal Album των Sun. Καθώς ακούμε μια μακροσκελή σύνθεση, αλλά από τις πιο σύντομες του δίσκου, που έχει τίτλο Everett Moses, μεταφράζουμε από την κριτική του Mojo που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Στο ένθετο κείμενο αυτού του 10ου στούντιο άλμπουμ των Sun, ο συγγραφέας και ποιητής Robert McFallen συγκρίνει τη μουσική του συγκροτήματος με τον ήχο καταιγίδων ενός ορμητικού ποταμού και της μετατόπισης των τεκτονικών πλακών. Πρόκειται για οικίες εικόνες σε κάθε οπαδό του drone metal ντουέτου που παρακολουθεί την πορεία του στα τελευταία 26 χρόνια και έχει διαβάσει κριτικές όπου οι συντάκτες προσπαθούν να αποδώσουν ισχυρές οπτικές εικόνες στη δυναμική, τον τόνο, την ένταση και τη σωματική επίδραση των κυκλοφοριών τους. Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Ομάλη, προσπαθείς να βάλεις σε λέξεις κάτι που είναι ουσιαστικά αφηρημένο. Ωστόσο, ο McFallen, έχοντας επίγνωση αυτής της δυσκολίας, ίσως πλησίασε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον όταν κατέληξε στην αναλογία του στάσιμου κύματος. Εκείνου του σημείου, στη φυσική και στη φύση, όπου δύο κύματα ίδιας συχνότητας και έντασης, αλλά που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, συναντιούνται δημιουργώντας ένα στατικό κύμα. Αναφερόμενος σε μια εμπειρία του κάνοντας καγιάκ στον Καναδά, ο McFallen περιγράφει πως αυτό το κύμα ύψους περίπου 2 μέτρων σήκωσε το καγιάκ μου σαν να ήταν κομμάτι παρασυρμένου ξύλου. Το περιέστρεψε κατά 180 μοίρες, με κράτησε εκεί για 4 ή 5 δευτερόλεπτα που έμοιαζαν με δεκαετίες πριν κουραστεί από το παιχνίδι του και με εξφενδονήσει με το πρόσωπο μέσα στο ρεύμα και προς τα κάτω. Είναι μια ισχυρή και βαθιά εύστοχη εικόνα. Φυσικά, ο Ομάλη και ο Άντερσον είναι οι δύο παρόμοιες μορφές που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Και η περιγραφή αυτής της σύγκρουσης επιχειρεί να αντιστοιχηθεί τόσο με την έντονη σωματική επίδραση του ήχου των Σαν, όσο και με το αίσθημα, όταν βρίσκεσαι μέσα στη μουσική τους, ότι ο χρόνος έχει σταματήσει και ότι βυθίζεσαι σε ένα διαρκές εξυψωμένο παρόν. Οι αναφορές στη φύση αποκτούν διπλή σημασία αυτή τη φορά, καθώς το άλμπουμ αυτό, το πρώτο τους για τη Sub Pop, ηχογραφήθηκε στα Bear Creek Studios του Woodinville της Washington, όπου το ντουέτο έκανε πεζοπορίες στα δάση το πρωί και επέστρεφε το μεσημέρι για ηχογραφήσεις. Κι όμως, ακούγοντας αυτό το αξιοσημείωτο όντως άλμπουμ, ένα φωτεινό ανοιξιάτικο πρωινό σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο ενός σπιτιού στο νότιο Λονδίνο, αυτές οι εικόνες βίαιης φύσης δεν ενώνονται αμέσως σε ένα συνεκτικό σύνολο. Το εγώ μου δεν συντρίβεται, όπως γράφει ο McFallen, από μια αργή καταιγίδα ήχου. Όποιος έχει κάνει μεγάλη πεζοπορία ή μακρύ περίπατο στην εξοχή, γνωρίζει ότι υπάρχει ένα σημείο, ένα κατόφλι, όπου η επανάληψη, το σάκχαρο στο αίμα, οι ενδορφίνες και το περιβάλλον συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν μια κατάσταση ροής, αποσύνδεσης και εφορίας. Δεν έρχεται αμέσως, πρέπει να περάσεις μέσα από αυτό. Απαιτεί χρόνο. Συνεπώς, φαίνεται πως το 10ο στούντιο άλμπουμ των Sun απαιτεί χρόνο και όπως μια μεγάλη πεζοπορία στη φύση, είναι αδύνατον να προβλέψεις πότε ακριβώς θα σε χτυπήσει η εφορία. Αν το εναρκτήριο κομμάτι, δική μας παρένθεση εδώ είναι 18 λεπτό και άρα απαγορευτικό για να ακουστεί,
είναι ένας ήχος γεννημένος από τη φύση, τότε πρόκειται για τη φύση της εντατικής βιομηχανικής γεωργίας. Μηχανές που ξεσκίζουν το τοπίο, πνίγοντας το μουρμουριτό των ριακιών και το κελάιδημα των πουλιών μέσα στους στεναγμούς, τους μεταλλικούς τριγμούς και τα διαπεραστικά σφυρίγματα των τρακτέρ, των καλλιεργητών και των γεωργικών μηχανημάτων. Κι όμως, ίσως να είναι επίσης ο ήχος κάτι πολύ αρχαιότερου, εκείνος ο βαθύς υποστρωματικός βόμβος στον πυρήνα των πάντων. Είναι μια μεγαλειώδης αίσθηση όταν αυτό σταματά ξαφνικά ύστερα από 18 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ακούγεται σαν αστείο, αλλά δεν είναι, γιατί με αυτό το τέλος έρχεται ένα αίσθημα εφορίας που δεν ήξερες ότι υπήρχε. Μαζί με τη συνειδητοποίηση ότι αυτός ο ηχητικός κόσμος αρχίζει πλέον να επιδρά πάνω σου. Όσο περισσότερο ακούς, τόσο περισσότερα αντιλαμβάνεσαι. Αλλά όπως κάποιος μπορεί να κοιτάζει τον πίνακα του Mark Rothko που κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ και να μην βλέπει τίποτε άλλο πέρα από στρώσεις μουντών μοβ και κόκκινων χρωμάτων, έτσι και εδώ όλα είναι υποκειμενικά. Κάτω από την επιφάνεια αυτού του ταραγμένου κόσμου ίσως να μην βρεις απολύτως τίποτα. Αν έχεις δει ποτέ το φιλμ του 1955, όπου ένας βουλευτής και δημοσιογράφος, ο Christopher Mayhew, προσπαθεί μάταια να περιγράψει την εφορική εμπειρία της μεσκαλίνης, τότε μπορείς να καταλάβεις πόσο ανεπαρκείς γίνονται οι παλιές μεταφορές όταν γράφεις για τους Sun. Μέχρι να φτάσεις στο τερατώδες 18 λεπτό Mind Rolling, η εμπειρία της ακρόασης μοιάζει σχεδόν μυστικιστική. Τα συνηθισμένα πλαίσια αναφοράς καταραίουν και κινείσαι ανάμεσα στη σκέψη ότι δεν υπάρχει τίποτε εδώ πέρα από ανατροφοδότηση ήχου, τόνους, παραμόρφωση και ενισχυμένη δύναμη και στην προσπάθεια να εξηγήσεις γιατί το ενεργειακό πεδίο μέσα στο σπίτι σου μοιάζει ξαφνικά να έχει μετατοπιστεί, κάνοντάς σε να αισθάνεσαι παράξενα ισχυρός. Αυτή είναι τελικά μουσική που τη νιώθεις στο σώμα σου, στα σωθικά σου, στο κρανίο σου. Μια αίσθηση συνεχούς ηχητικής αναγέννησης και εκστατικής δύναμης που, όπως και οι σκοτεινές ρόμπες και οι μηχανές καπνού που χρησιμοποιεί το συγκρότημα στις ζωντανές εμφανίσεις του, επιβιώνει χάρη στη διαρκή άβρα μυστηρίου που τη συνοδεύει. Είναι απλός θόρυβος με τον ίδιο τρόπο που οι πίνακες του Rothko είναι απλός στρώσεις χρώματος ή ένα τοπίο από λόφο είναι απλός χορτάρι και δέντρα. Αλλά αν κοιτάξεις αρκετή ώρα, αν περπατήσεις αρκετή ώρα ή αν ακούσεις αρκετή ώρα, η έκσταση θα σε καταλάβει. Και τότε κάθε συνεκτική εξήγηση θα σου διαφεύγει. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν φτάνεις αμέσως.

Από το ομότιτλο των Sun ήταν το Everett Moses. Το Mojo Mayu έχει εξώφυλλο και αφιέρωμα στους Foo Fighters και όσον αφορά τις βαθμολογίες έχουμε ακόμα να παίξουμε ένα 5 στα 5 blues κυρίως άλμπουμ που ανήκει σε έναν βετεράνο του Hammond ονόματι Mike Finnegan. Μπορεί στο ευρύ κοινό να είναι ένα άγνωστο όνομα αλλά έχει μακρύ παρελθόν ο Finnegan σε συνεργασίες με μεγάλα ονόματα. Όταν ο Jimi Hendrix ηχογραφούσε το Electric Ladyland τον Ιούνιο του 68, κάλεσε τον Finnegan να παίξει στο άλμπουμ όταν τον είχε δει σε κάποια εμφάνιση με το τότε συγκρότημά του τους The Surfs. Ο Jimmy έτυχε να μας ακούσει και είπε ότι ήθελε να παίξουμε στο δίσκο του, λέει ο ίδιος ο Finnegan, ο οποίος όμως δεν γνώριζε τότε ότι επρόκειτο να παίξει για έναν μελλοντικό superstar. «Αν είχα λίγο μυαλό», είπε σε μια συνέντευξη, «θα είχα ζητήσει δικαιώματα για τη συμμετοχή μου. Όμως δεν πληρώθηκα καν όχι μόνο ως δικαιώματα, αλλά ούτε και για το παίξιμο τότε». Δυστυχώς ο Finnegan έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, στο οποίο διασκευάζει τραγούδια από τον χώρο του blues, τη soul και της Americana.

Mike Finnegan. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του με τίτλο το όνομά του Don't Answer the Door ήταν το τραγούδι, μια σύνθεση του BB King. Καλλιτέχνες όπως Etta James, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Buddy Guy, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, Crosby, Stills, Nash & Young είναι μερικοί από αυτούς που του ζήτησαν να παίξει για τα άλμπουμ τους, αλλά ο ίδιος κυκλοφόρησε μόνο δύο solo άλμπουμ στη δεκαετία του 70. Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί 4 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο δίσκος ξαναδουλεύτηκε στο Hollywood με κορυφαίους session μουσικούς όπως ο blues κιθαρίστας Joe Bonamassa και ο παλιός φίλος του Mike Finnegan, Stephen Stills. Ανάμεσα στα κομμάτια που περιλαμβάνουν επίσης επανεκτελέσεις των Impressions, Benny King, Little Feat μεταξύ άλλων, η εκδοχή του Sing Me Back Home του Merle Haggard σε ύφος Ray Charles, σημειώνει ο Matt Snow στην κριτική, λέει τη μεγαλύτερη ιστορία, μια προσευχή προς τον Θεό με το τέλος να πλησιάζει. Ένα έργο χαράς από έναν μεγάλο μουσικό που ήταν πάντα κρυμμένος σε κοινή θέα.

myself. Let my guitar

Mike Finnegan, Sing Me Back Home, από το άλμπουμ με τίτλο Mike Finnegan. Ήταν μια σύνθεση του Mel Haggard του Sing Me Back Home, και μετά το Mojo περνάμε στο Uncut Mayu και το άλμπουμ του μήνα, δηλαδή τον τρίτο δίσκο των Americana Men από το Norwich της Αγγλίας, The Brown Horse. Ένα συγκρότημα με τέσσερις τραγουδοποιούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά, απευθυνόμενοι σε λάτρεις του ήχου του Neil Young και του Laurel Canyon τελών 60s, αρχών 70s. Βέβαια πρέπει να έχει κανείς την ανάλογη διάθεση, γιατί τα θέματα είναι κατά κανόνα ζωφερά και, όπως εύστοχα γράφει εδώ ο Alan Jones, τα τραγούδια, όποιος από τους τέσσερις και αν τα έχει γράψει, περιστρέφονται σταθερά γύρω από τον αποχωρισμό, τις αναχωρήσεις, την απώλεια ή τα ερείπια. Το ταξίδι είναι σχεδόν πάντα νύχτα ή σε εκείνες τις ανατριχιαστικές ώρες λίγο πριν ξημερώσει, ενώ ο καιρός είναι κατά κανόνα απέσιος. Αντιθέτως, θα προσθέσει το μαγικό μείγμα, τα τραγούδια είναι συνολικά υπέροχα. Ένας ήχος που θα στοιχημάτιζες ότι είναι αμερικάνικος, κι όμως μας έρχεται από την Αγγλία.

Total Drive, ο δίσκος των Brown Horse, ακούσαμε το Sorrow Rains. Εκτός από τις εμφανείς επιρροές από τον ήχο του Lauren Canyon, ο Alan Jones βρίσκει κοινά σημεία των Brown Horse με τους R.E.M. και τους Thin White Rope και εντάσσει το group σε ένα είδος Αμερικάνα που μοιάζει με αυτό που τη δεκαετία του 90 ονομάζαμε εναλλακτική country, που επί του παρόντος βρίσκει αδελφές ψυχές σε ονόματα όπως M.J. Lenderman, Wednesday και Ryan Davis and the Roadhouse Band. Όλους αυτούς τους έχουμε ακούσει στο μαγικό μείγμα. Αλλά αναφέρει και άγνωστα σε εμάς ονόματα της ίδιας αισθητικής, όπως η Flory από τη Φιλαδέλφια και η Fast από την Βόρεια Καρολίνα. Το ίδιο το συγκρότημα τώρα λέει ότι άμεση επιρροή για το άλμπουμ που ακούμε σήμερα άσκησαν η Smog του Bill Callahan, η Catherine Irwin από τους Freakwater και αυτούς τους ακούγαμε εδώ στα 90s και η Modest Mouse. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί, είναι φυσικά Αμερικανοί. Στο σημερινό μαγικό μείγμα ακούσαμε το 10ο μέρος της σειράς η μουσική του 2026. Έτοιμος παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, ίδια ώρα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
2: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο RTACO. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Sad Stewart και Jeremy Clyde ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Sad Stewart συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Jeremy Clyde έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι του 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο single. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Willow Whip For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4-5 πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday's Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dion Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Harl David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dion Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμα σε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamood Flotilla θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει εκτάκτος το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμωμό σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει, δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζει, να πας με κανένα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν είναι ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει, πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό. 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω όπως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στο Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά.

Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια. Και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που όχι βρε Ανδρέα τρίωρο. Κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια... Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τρίωρο. Είναι δίωρο, δηλαδή ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα, θα μου πεις δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία, γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ και ο διευθυντής μου, αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί ήρωες, είναι το συλλογικό. Επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια και τα λοιπά. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν. Δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης και τα λοιπά. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος και αυτή η ταινία όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι, η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτήλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση καθώς θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά.

βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: ότι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου, του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι?
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία, αντιδρά σε μία υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία. Ναι. Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους, που
1: δει ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι...
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχνιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μια ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει,
1: και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει, κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τσόφλια αποφιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσόφλια αποφιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα σόφια μου, τα φέρνει σε μένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδεια. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριό μας. Ναι.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης, ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Barbie και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε. Ναι.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φιλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε.
0: Που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλάνο μάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπι έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κιτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Sumo τη Φλωτίλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ. Άμα μάντηχες 3 ώρες. Πάντως 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα ή ομορφιά? Γενικά και αφηρημένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω ότι το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομοιρικό έπος. Ήτανε μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα 2 σκυλάκια, 2 σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσό ξανθό. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτός είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς? Λέω ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φο... αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν το διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί, ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που το είχα και εγώ, αυτός φοβόταν αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Είναι, μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε,
0: αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη.
0: Θα περιμένουμε, γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκο θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό.
0: Θα λέμε στην αγαπημένη μα: είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγο που το κάνει. Και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Mm-hmm. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει την ταινία, και την Κλειτεμνήστρα.
1: Ναι, γιατί αυτό... αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ... το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία.
1: Όχι,
0: και η Κλειτεμνήστρα.
1: Δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων.
0: Και πώς θα φτάσει στο κοινό,
1: εποχή.
0: Γιατί είναι
1: και
0: πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά δείτε, βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλειτεμνήστρα τις έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα υφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία, για βεβαίως, να
0: μην μπερδευτεί κανείς. Στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλειτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης, μια ξένη γυναίκα την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί θεωρείται ο πόλος έλξης. Άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη. Γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ, ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την περίληψη,
0: mm-hmm,
1: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
0: mm-hmm,
1: με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε εμάς
1: ναι,
0: ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
1: ναι,
0: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο, αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό πια.
1: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε Όμηρος ούτε Ηλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσια, προκειμένου, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσια, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ, και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι. Σωστή. Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου. Όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα. Απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για
1: ενδιαφέρει.
0: Καλό είναι. Σκεφτόμουν και τον Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψίες φυλές κοντοπόδαρες» και
1: καλά,
0: τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω που τα σύ.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μία σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο «Οδύσσια» και βασίζεται σε ένα ομυρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα, και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή. Δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά είναι
2: θέλω
1: πολύ
2: να πω
1: δύσκολο.
2: Ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάται το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης.
2: Σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Α, λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια.
1: Ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ. Καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλο της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης, βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι στα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού. Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν και εμάς ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να εμποτίζουν.
1: Γιατί είναι και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα, είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ, δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τώρα σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μια.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το. Ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε.
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Θα έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία ενυπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε. Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Έλον Μάσκ που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας μη Έλληνας, λέτε.
2: Ακριβώς, γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπντάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ. Ναι, δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρώμο δέρμα, προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Μα, ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: ιστορία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου της Γάζας θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν έναν νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διωδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.
10: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα, σου λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να το κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραία.

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου το 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας. Είναι σαφέστατη η διατύπωση. Δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά κτλ. Και όπως ακούσατε και στο Δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο

ελληνικού σχήματος. Θυμίζω στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σοριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, τον Ντόρση, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ. Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις, εντάξει, μας λες και συνέχεια το όνομα τεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα, θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος. Οργή μελών για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν. Και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο, Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμός τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας. Ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήτανε τρίωρο, ήτανε δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τα άτια στο Λαγονίς, λέει, τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης. Η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει το Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος, η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλντ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα

Πως βρίσκουμε σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσεια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρέα, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτόν του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμουκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει. Μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει. Για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του, καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πώς έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την πήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλή απόγευμα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν, καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα.
1: Ναι,
0: περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε, δεν είναι ότι δεν είπε, δεν μπορώ, έχω δουλειές.
1: Όχι,
0: πρωί.
1: Έχει έρθει και άλλες φορές συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον.
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Αυτό μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό ο διάλογος με τον κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό.
1: Το μάθαμε. Οι συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο διοικητής της ΕΕΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Διοντολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές, ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδείξουν. Κάτι, θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψει. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι αλλά και οι κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δει από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένων των θυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
0: αυτό. Θα
1: από την
0: σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα για
0: όχι, αυτός
1: για μια
0: τη δουλειά του
1: διαδικασία.
0: Κάνει. Έτσι,
1: βέβαια,
0: σωστό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες.
0: Με ποια άλλη κυρία, ναι, αλλά είναι
1: με
0: πολύ.
1: Την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουκουέ.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά του διάλογο.
0: Έχει χάσει ναι, επεισόδιο. Δηλαδή...
1: διότι το κάλυψε το γεγονό το κύριο
0: Τσιμίδα. Το ξέρω, γι' αυτό. Αλλά εμεί θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε
1: την γλίτωσαν. Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
0: μάλιστα,
1: μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τις τάσεις του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Για κάτι παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, ναι, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας να ακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε. Να ακούσουμε τους... Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Ρόμπιν Γκιμπ το 2012. Πάμε μάλιστα λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ορεινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και τον Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη, αγαπητέ Γιώργο, ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να δούμε και τον πρώτο τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four. Εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, όχι από σήμερα.
0: Τι?
2: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα
2: ξανά,
0: Τετάρτη,
2: ναι,
0: που έχουμε
2: ναι,
0: τελικό.
2: Λίγο, ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
2: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί έχουμε το άλλο
0: Σάββατο,
2: λέγαμε, είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11
0: ωραία.
2: Ιουνίου.
0: Κάτσε να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
2: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, από απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε η εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά,
0: mm-hmm,
2: και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό
0: ναι,
2: μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπορείστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω. Δεν το συζητάμε.
2: Η Άστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει παίξει, έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει, mm-hmm, και όταν είναι Άγγλοι και Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην κερκίδα.
0: Λέμε για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως δεν είναι.
2: Τώρα στην εποχή μας,
0: ναι,
2: έτσι είναι, δηλαδή μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής, που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας, ένας έτσι για το δείγμα.
2: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει να δώσει πασούλα, να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη
0: να πάρουμε και παιδιά, ναι, είναι απαραίτητο.
2: Ναι, οπότε θα πρέπει να είναι και το
0: δεν
2: το
0: μπορεί
2: δύσκολο,
0: μόνο ο Καλοσκάμης που είναι επιτσιρικάς να παίζει.
2: Ναι, είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Στην ΑΕΚ.
0: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε που ψινόταν στην δεύτερη ομάδα. Είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
2: Αυτός
0: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο. Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάη.
2: Κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη λύση.
0: Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά
0: εδώ
2: τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
0: Ναι.
2: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
0: Σωστό.
2: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εχέγγυα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια, είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς.
0: Μάλιστα.
2: Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα, 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
0: Αλλιώς
2: θα σου πει ο Κομπότης.
0: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
2: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
0: περίπτωση,
2: αύριο θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
0: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
2: Θα είναι τώρα 5 ζώνες για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στο περιφερειακό. Θα τα πούμε αύριο όμως.
0: Ας να τα πούμε αύριο.
2: Ναι. Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε μέσα.
0: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five. We are the champions, my friend. Έπρεπε, ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας ζαλίσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι, να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο αρχικός του τίτλος λέει ήταν «We're gonna rock around the clock tonight» και του είπαν «Εντάξει ρε εσύ», μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι. Κλείστον λίγο.

0: εκτός από ροκ έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μελαμψή, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης, τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης. Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, αλλά είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Α, εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν. Αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς Ήρωτινο Μύκονο, ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι τη λειτουργία των πλοίων.
0: Εγώ παρότι είμαι επιβάτης, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει ο άλλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβει και το εισιτήριο, βλέπω.
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του ειδικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές οι συμπολίτες μας, οι πατριώτες μας, είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού
1: είναι
0: βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερση. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρου ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται
1: σίγουρο,
0: το.
1: Γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
0: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
1: Όλες οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
0: Α, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας.
1: Όπως είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
1: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να καλέσουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, να καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστους στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες οι ακτοπλοϊκές προμηθεύουν τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην ΑΕΔΕΤΑ, έχουν τα τιμολόγια. Μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
1: Νομίζω είναι.
0: Και βάλε τελίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.
0: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά.
0: Άρα
1: είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές, ναι, το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο
0: 5%. 5%?
1: Είναι, αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
0: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
1: Γιατί νομίζω είναι εύκολο να
0: είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
1: Και λογικό είναι, αλλά θα σα πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαια στα πλοία τους.
0: Ίσως
1: αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
0: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
1: Όταν λένε είτε ενίσχυση, τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία. Γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία είναι λειτουργικό βάθρο.
1: Είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
0: Απόλυτα. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ενίσχυση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό θα σα πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστου του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρεθούν οι λύσει για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
0: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σα πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων.
1: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετέ συζητήσει, γιατί και εμεί έχουμε πει εξ αρχή ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανεί δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλο του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Τη μεσόλυψη ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
0: Α, άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτολέα είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην ΑΦΠΑΚ τον μπλέχτηκε λέει στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις αν οδηγούσες εσύ, δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο. Το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω αν σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σάνο Ρέμο είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο οι έντονοι οσμοί, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φον ντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
4: Αυτός αυτή το και πρόβλημα... τα μυστήρια, Κατερίνα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης. Έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου και μετεωρολόγος ο κ. Λαγουβάρβος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείλυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγρά αέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγρά αέριο προκειμένου να μυρίζει.
4: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο.
5: Ακριβώς,
4: είναι άοσμο. Ναι. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
5: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι. Μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια. Αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο, περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
4: μυστηρίου.
5: Το
4: θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
5: Το ρωτήσαμε και αυτό.
4: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε, ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
5: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
4: Ένα λεπτό, Κατερίνα, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
5: Υπάρχει ένα σύστημα
4: σταθμούς.
5: Καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι. Όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
4: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
5: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτού του χημικού ρήπου. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημική ρήπανση.
4: Το αν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
5: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
4: ναι.
5: Συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
4: Μάλιστα, πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ψάξιμο είμαστε ακόμη, έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
5: Γνωρίζουμε.
4: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
5: Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
4: Κάποιες βιομηχανίες.
5: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
4: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει
5: το
4: να είμαστε
5: πάρα πολύ σωστά
4: έτοιμοι.
5: Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
6: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
7: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
6: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι με καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
4: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
8: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω 8 χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάτι, δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι.

0: Αυστρία.
1: Εδώ στην Αττική. Αυστρία.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί.
0: Η θάλασσα ή παράκτιο.
1: Παράκτιο ή θάλασσα. Ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
2: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
3: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέρια, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από ποιο πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
2: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
4: Σε αυτή τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
2: Τώρα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
5: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
6: Μετά τη βροχή.
5: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
6: Μάλιστα.
5: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
1: δυσφορία.
5: Δυσφορία,
1: ναι. Και δήλυκε σε.
5: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφόσον υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
6: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
5: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
2: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
3: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και

0: Πολλά σενάρια ακούγονται. Τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητου. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
1: Είχατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
0: τα σχολεία? Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μία μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
2: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα, όμως.
3: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ταβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών, ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, τον εξωφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
3: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξωφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έβωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
2: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
3: Ακριβώς.
2: εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
3: Για να προσθέσω εδώ, Φάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αντώνη Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
2: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
3: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφεροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρόταση δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει αίτημα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί, με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα η κατάθεση του κυρίου Βενίρη, του διοικητή της ΕΕΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Λαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
2: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κ. Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
2: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
4: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια, και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
5: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Επίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
2: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνη η δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη, μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις κάλπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
6: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε.
6: Μάλλον
2: προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
8: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
7: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
6: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης, που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Ανδρεϊκό ρεύμα.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν, και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παραιτήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών 2 Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία κεντρική επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τέλειος Καλπάκης,
9: που η παραίτησή του έφερε, δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μελών, στελεχών. Αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
2: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος, και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
9: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από τρεις-τέσσερις διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί και το σίγουρο είναι ότι κρατάται ως επτασφράγιστο μυστικό.
2: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
10: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
11: Όχι.
10: Δεν θα πάτε.
11: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι η ίδρυση ενός νέου φορέα.
10: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
11: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
2: Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
2: Τώρα, κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
13: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
2: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
14: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
2: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
15: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
2: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Xi Jinping, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚΟ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
2: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές αρχές, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το El Arabiya που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
16: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του Μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάτ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
2: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια λύση.
16: Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
2: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στο Λίσκο της Γάζας, γονατισμένους και δεμένους
16: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά ήταν δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ΣΑΡ, ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτει το κράτος του Ισραήλ και η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω, βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
2: Και
16: μεταξύ
2: η
16: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
2: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent. Η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για, για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε, μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, οκ, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στα μόλιβη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
18: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι, Θάνο, αυτό, και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
2: Μάλιστα.
18: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν, και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
2: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
19: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούργιο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοίκησης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνα στελέχη που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
20: Αθλητικό δελτίο.
2: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά, πριν να πούμε, έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa. 10 η ώρα ο αγώνας, είναι ο πρώτος τελικός.
2: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, και θα επιστρέψουμε.
1: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη να, σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι, Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
3: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
1: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
3: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
22: Αύριο το απόγευμα είναι συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιανακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη στη δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
23: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
24: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν τις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσει ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumud Fotila, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενος στη Τεχεράνη: ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει τη τελική έκδοση της συμφωνίας. Απόλυες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
23: Ο καιρός.
24: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα πυρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια πυρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
23: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

up on me.

It's a blessing that we made it here so far. If you lay here in these arms tonight, I promise, to take you as you are. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μία μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή, θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν, και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος. Σωστά το λέω? Μάλιστα. Ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα. Σωστά το λέω? Μάλιστα. Ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου.

0: Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear. Δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημίθια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του, που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια, για να πω την αλήθεια μου. Και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος, διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι. Ναι.
1: Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας, γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες,
0: εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μια γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος, όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
1: Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Ναι. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα μέσα των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι πατινοοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της λαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει. Το πλήρωσε η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε η Βασιλίση Σόλγας να είναι ελεύθερη στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Διότι τους θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι η δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο ακόμη και στη μέση της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
0: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν,

0: σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να... Δεν υπήρχε κανένας. Ναι, να αποκατασταθεί η βλάβη. Ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη... Οκ, μέσα στην υπερβολή της και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Το να αρνείται δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Άρα αυτοϋπονομεύεται, διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
0: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
1: Ναι, υπάρχει η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
0: προανακριτικής
1: επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας, και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
0: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
1: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατιωτική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους, έτσι. Τώρα ήταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατηγική ηγεσία. Παρακολουθείτε κάτι σημαίνει αυτό? Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε, και περνάει ένα λάθος μήνυμα, ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες. Μάλιστα. Περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η ειδησιογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
1: Να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική.
0: Ναι,
1: είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
0: Ναι.
1: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μια έντυπης που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
0: ναι,
1: είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
0: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
1: Να δημοσιευτεί.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην πρόοδο.
0: Αυτό,
1: ναι. Αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς να ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα, αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο.
0: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
1: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωση, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουμε μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
0: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι μόνο όμως.
1: Έχει και έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, θα σου πω ότι πριν
0: πολύ δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
1: ό,τι
0: το
1: μου πεις εσύ.
0: Ωραία.
1: Μου πεις εσύ.
0: Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι.
0: Αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: Το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας. Είναι το.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Το μπερδεύομαι.
0: Σαντανώνομαι.
1: Σαντανώνομαι. Είναι τρομερό.
0: Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες. Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
1: Σαντανώνομαι, μάλιστα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που έχουμε με τον Wall Street Journal, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Διότι πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα λοιπόν που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό. Μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση δηλαδή από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην στρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, να μου το φάτε.
1: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων. Ναι. Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πόσο είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουνίου, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο, το οποίος Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση γι' αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
0: Έλεγα για αυτή την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει τη διαφωνία.
1: Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο είδε χθες έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού. Και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Γιατί θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε να μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
2: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία όπως την περιγράψατε, έχουμε 6-7% όταν η Ευρώπη έχει 12-15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένας στους 4 είναι νέος έφηβος και στην Ευρώπη ένας στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιηθήκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιούσαμε, κάναμε το μάγκα αυτός. Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά όσοι εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14-17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει ξέρω βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
2: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
0: Δεν βγαίνει.
2: Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
2: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε απ' όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι. Ναι. Δύσκολα θα βρείτε μουσουλμάνο ή ξέρω κι εγώ Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
0: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας. Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πω, τυχαία το αναφέρω.
2: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, του εγκλήματος. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
2: γιατί δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική. Έτσι.
0: Από ποιους προστατεύουν την χι επιχείρηση? Από ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Έτσι λες, θα σε προστατεύσω, θα δώσεις με 100 ευρώ για να μην σου κάψουν το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα. Έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάει και η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως να την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας προθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις, αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνω να βρουν άλλον.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκετε στο πανεπιστήμιο?
2: Όχι, τώρα έφυγα όταν έγινα υπουργός. Ναι. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο, ένας υπουργός δημόσιας τάξης δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το χτίσουν στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει χειρότερη.
0: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
3: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία, φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται, και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει, μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο, και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα, τα ιονή λαϊκά δικαστήρια, με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους. Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι. Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση. Και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός, και ποιου τμήματος αυτής, των συνταξιούχων ή των ανέργων, των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών. Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. Αναμφίβολα είναι αλήθεια, στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη. Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί. Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής. Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους συγγενείς. Είναι εν τέλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά. Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυθαίρετων διακρίσεων και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνίας σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια, και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
4: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι από αντίθετες πλευρές μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος, έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και τα ωφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συμβίωσης που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς. Γιατί η προσδημονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσδημονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Στο τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθηναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical Les Misérables, οι άθλοι του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το Les Misérables παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Και η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: What is this shouting all about? Will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός. Το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια Επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεση με επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνο του Ισραήλ με τον Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό, χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στο Ιράν για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων, ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Ιρανικής και της Αμερικανικής πλευράς συνεχίζεται βάσει της 14 σημείων πρότασης του Ιράν. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Το Ιράν επίσης ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών και στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, πρόσθεσε.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά, την Πελοπόννησο και, τα ορεινά, και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8, 9 και 9. Ακούτε News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη.

υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο βίντεο είναι παλιό, αλλά είναι του 2017 και κυκλοφόρησε πρώτη φορά, ανέβηκε στη σελίδα του Forbes, αλλά έχει γίνει viral για ακόμα μια φορά, γιατί έχει τρομερή, ανταποκρίνονται σε αυτό οι γυναίκες, οι οποίες το αναπαράγουν, το ανεβάζουν στα social media τους κτλ. Είναι λοιπόν δικαστής η Judith St. Lin, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ μας είναι και το πρόσωπό της, μέσα από ένα τηλεοπτικό σοου πάρα πολλών χρόνων που λέγεται Judge Judy. Judy προβαλλόταν για 25 έτη και έκανε και τέλος πάντων, οπότε είναι από μια ομιλία της και λέει λοιπόν αυτή, αναφερόμενοι στις γυναίκες, ότι αν δεν τα καταφέρετε στα 20, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 30. Αν δεν τα καταφέρετε στα 30, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 40. Και αν δεν τα καταφέρετε στα 40, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 50. Και λέει να θυμάστε πάντα την Grandma Moses, ξέρετε λέει ποια είναι, ήταν ζωγράφος. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τα 80 και είναι μια από τις πιο παραγωγικές ζωγράφους του τελευταίου αιώνα. Ποτέ δεν είναι αργά, οπότε να το διασκεδάσετε. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα, η Grandma Moses, που η ιστορία της είναι που γίνεται παράδειγμα ενδυνάμωσης και πίστης στον εαυτό μας και παράδειγμα ότι δεν τελειώνει ποτέ η ζωή. Η οικογένειά της και οι φίλοι της την αποκαλούσαν Mother Moses, η Grandma Moses. Το περιοδικό Life γιόρτασε τα 100 της χρόνια, βάζοντάς της το εξώφυλλό του το 1960, και οι πίνακες της χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση πολλών αμερικανικών παραδοσιακών γιορτών. Το Ευχαριστίες, τα Χριστούγεννα, την ημέρα της μητέρας. Γεννήθηκε το 1860. Παντρεύτηκε, ζούσε σε μια φάρμα που εργαζόταν ως υπηρέτρια τότε, έτσι τη λέγαν. Δούλευε μετά σε φάρμες, γέννησε 10 παιδιά, 5 πέθαναν σε βρεφική ηλικία, και φεύγει κάποια στιγμή ο σύζυγός της, ο σύντροφός της από τη ζωή, και αρχίζει αυτή σε πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία, 70-80, να ζωγραφίζει. Το 1950 οι εκθέσεις με τα έργα της ήταν τόσο δημοφιλείς που έσπαγαν ρεκόρ επισκεψιμότητας παγκοσμίως. Αυτά. Take it to the first level.

οι εικόνες που ήρθαν από το Ισραήλ και μιλάω για το βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο εμφανίζεται μέλη του Στολίσκου δεμένα, γονατισμένα, υπό την επιτήρηση Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη.

ιστορία η οποία είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα. Είναι τρομερό. Είναι αυτή η δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ισχυρίζεται η εισαγγελία στην Ισπανία, του ιδρυτή της αλυσίδας Mango, που ήταν ένας από τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες της Ισπανίας, της εκατομμυριούχος, 2,8 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, 4,8 δισεκατομμύρια η περιουσία του. Τα μαγαζιά του έχουν παρουσία σε 220 χώρες, χιλιάδες καταστήματα. Το 2024 πέφτει σε γκρεμό 100 μέτρων, ενώ κάνει μια βόλτα με τον γιο του. Ο γιος του είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Το 25 η εισαγγελία αποκαλύπτει ότι ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ είναι ο βασικός ύποπτος και πλέον φτάσαμε χθες στη σύλληψή του. Έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για να φεθεί ελεύθερος. Φυσικά έδωσε το διαβατήριό του. Πρέπει να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια τρομερή ιστορία, γιατί πέρα από τον βίαιο θάνατο του Ισακ Άντικ, είναι ότι αυτή η οικογένεια είχε, εκτός από την απίστευτη επιτυχία και χρήματα, είχαν μια πολύ συγκεκριμένη, είχαν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση. Ήταν αθόρυβοι, ήταν διακριτικοί, δεν έδιναν συνεντεύξεις και προωθούσαν αυτή την εικόνα του οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου. Ο μπαμπάς με τα 3 παιδιά που ήταν και τα 3 στην οικογενειακή επιχείρηση, κολοσσόσπιτη επιχείρηση, και ο γιος ήταν ο διάδοχος. Και ξαφνικά να κατηγορείται ότι δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τον πατέρα του, απίστευτη ιστορία.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου, ο οποίος είναι μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού», που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2026 και θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το καλοκαίρι. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πείτε εσύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε το όνομα της συγγραφέως για να μην κάνω. Θα το προφέρω λάθος, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: θέλω τη βοήθειά σας.
1: Το όνομα της συγγραφέως είναι Yang Shuang Zi.
0: Α, ωραία.
1: Μπορούμε
0: Yang Shuang Zi. Ναι. Πείτε μου λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Τεράστια διάκριση. Δεν ξέρω αν το περιμένατε, που εσείς ως μεταφραστής έχετε μπει βαθιά μέσα του, είναι και κάπως δικό σας.
1: Ναι, με έναν τρόπο θα έλεγα, ναι.
0: Έτσι πάντα συμβαίνει με τους μεταφραστές. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό, τι ξεχωριστό έχει αυτό το βιβλίο και αυτή η συγγραφέας φυσικά?
1: Λοιπόν, το ξεχωριστό με αυτό το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο πολυεπίπεδο, το οποίο εκτός αυτού πιάνει και διάφορα στοιχεία της εποχής

0: την οποία πραγματεύεται, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 30, στην Ταϊβάν, που τότε ήταν και αποικία της Ιαπωνίας, αλλά και το γεγονός ότι καταφέρνει μέσα αυτό να αναλύσει ζητήματα όπως είναι η κουλτούρα της Ταϊβάν, ιδιαίτεροι πολιτισμοί οι οποίοι έχει το ίδιο το νησί, η κουζίνα και άλλα τέτοια στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
1: Εσείς έχετε διαβάσει κάτι άλλο που έχει γράψει συγγραφέας?
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πει κάτι άλλο, όχι, το συγκεκριμένο μόνο.
1: Okay. Πίστευε και η συγγραφέας και εσείς αυτή τη διάκριση ότι θα έρθει τέτοιου είδους αποδοχή? Γιατί τώρα αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Πράγματι, τώρα δεν γνωρίζω για την
1: συγγραφέα.
0: Αν και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται εδώ και καιρό που αν παρακολουθήσει κανείς και λόγω του ότι ήταν το βραβείο και από την βραχία λίστα προφανώς, ας πούμε, του συγκεκριμένου βραβείου. Το περιμέναμε κάπως, δηλαδή χωρίς να γνωρίζω ακριβώς και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία αναμφίβολα θα είναι πολύ καλά. Το συγκεκριμένο μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο έχει πολλά να δώσει. Δηλαδή, ναι, είναι σπουδαίο και σαν αφηγηματικό βιβλίο και σαν όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται πραγματικά, που σας είπα, και είναι και άλλα τόσα.
1: Ναι. Να πούμε ότι το Διεθνές Βραβείο Booker απονέμεται κάθε χρόνο, μια επιτροπή το επιλέγει, αλλά είναι βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά.
0: Ακριβώς,
1: και έχουν εκδοθεί είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Ιρλανδία, έτσι, ναι. Υπάρχει και ένα χρηματικό έπαθλο. Τι πιστεύετε για το ελληνικό κοινό? Μας είπατε γιατί το κάνει ξεχωριστό αυτό το βιβλίο. Πώς μαντεύετε θα έχει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό? Φαντάζομαι ότι κάθε κοινό έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Εντάξει, υπάρχει και...
0: Ναι, σαφώς. Καταρχάς... Προσωπικά, όπως θα αντιλαμβανόμουν και κατά την μετάφραση, εκτός του ότι ήταν μια πρόκληση, λόγω του ότι μιλάμε για έναν πολιτισμό ιδιαίτερα άγνωστο προς εμάς, αυτό το οποίο συναντούσα ήταν, και όσο προχωρούσα, πολλές απορίες, τις οποίες προφανώς για να αποδοθεί σωστά έπρεπε να λύσω. Απορίες που είχαν να κάνουν με αυτό ακριβώς το γίγνεσθε, τέλος πάντων, της Ταϊβάν, το οποίο σε εμάς πολύ συχνά μπορεί να είναι και εντελώς άγνωστο. Πέραν της ιστορίας, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ποια ήταν η κατάσταση στην Ταϊβάν όταν ήταν αποικία της Ιαπωνίας.
1: Λέτε το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό περιβάλλον, ας πούμε.
0: Και όχι μόνο, και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, αν δει κανείς το βιβλίο, είναι 12 κεφάλαια τα οποία το καθένα έχει τον τίτλο ενός φαγητού. Αναμφίβολα τα περισσότερα από αυτά είναι πλήρως άγνωστα στο ελληνικό κοινό, και το ενδιαφέρον είναι να δει κανείς πόσο μπορεί συστατικά, να το πω έτσι, τα οποία εμφανίζονται και στην ελληνική κουζίνα, στην ταϊβανεζική κουζίνα αξιοποιούνται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να φτιάξουν τις συνταγές που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι. Το μεταξύ, εγώ τώρα βλέπω φωτογραφίες της συγγραφέως και είναι νέα, ή τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ νέα.
0: Ναι, είναι νέα.
1: Είναι απίστευτο. Τέτοια ταλέντα που ξεπηδάνε, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, το 2020 κυκλοφόρησε και είχε τεράστια επιτυχία στα Ταϊβάν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το αναμένουμε, και αναμένουμε και τη δική σας δουλειά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, η διάκριση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ένας ακόμα λόγος να επιλέξει κάποιος να γνωρίσει αυτή τη συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε εσείς καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ στο Κλειδεμύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Απαράδεκτη συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια δραματική νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου την Τρίτη, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Όπως αναφέρει, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον Πέτρο Νάζο, είναι δημοσιογράφης από Μύκονο. Τι γίνεται?
1: Γίναμε Hollywood, τα καταφέραμε, αυτό γίνεται.
0: Emeline Paris, Emeline Μύκονος.
1: Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτή την παραγωγή.
0: Έχει γίνει χαμός. Για πες, Πέτρο.
1: Κοίταξε να δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία παραγωγή που θα διαφημίσει όχι μόνο τη Μύκονο αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία που έχουν σχέση, ας πούμε, με τις Κυκλάδες. Και γενικά χτες οι Μύλοι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο στούντιο γυρισμάτων, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που προσέχει το παραμικρό. Και για μας ήταν κάτι έτσι πρωτόγνωρο να βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια φώτα, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τις κάμερες. Καταρχήν είχαν κοντά στους 100 βοηθητικούς ηθοποιούς και γενικά είναι έτσι γυρίσματα τα οποία θα αφήσουν και λεφτά, αλλά και σίγουρα...
0: Και λόγω της επιτυχίας της σειράς θα υπάρχει τρομερή διαφήμιση, τρομερή έκθεση του νησιού και της Ελλάδος.
1: Βέβαια. Γιατί κάποιος δεν επισκεφτεί μόνο τη Μύκονο, θα πάει και στην Πάρο, θα πάει και στην Άξο και στη Σαντορίνη.
0: Με εντυπωσιάζεις που λες ότι είναι μια πρωτόγνωρη παραγωγή, γιατί στη Μύκονο δεν είναι τα πρώτα γυρίσματα που έχουν γίνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν και στο The Kings of Mykonos. Θεωρώ ότι... Εντάξει, βέβαια εκείνο ήταν κάτι σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα βλέπω ότι είναι φάμιλο, δηλαδή... Πραγματικά έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, με λίγα λόγια. Καταρχήν είναι σημαντικό το ότι η παραγωγή αποτελείται από Έλληνες και έχουν φέρει άπειρα φορτηγά με ρούχα. Έχουν κάνει ένα στρατηγείο για τους βοηθητικούς τοπικούς, catering, και δίνουν και 150 ευρώ στον καθένα που παίζει σε αυτό το σύριαλ.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα γυρίσματα φαντάζομαι κρατούν πάρα πολλές ώρες. Έχουμε...
1: Ναι, να φανταστείτε, σήμερα δεν έχουν τελειώσει και έχουν ξεκινήσει, δηλαδή, φίλοι μου από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Και είναι τώρα 9:35 και δεν έχουν.
1: Ναι, και έχει και τόσο αέρα και που έχουν ξεπαγιάσει πραγματικά.
0: Πω. Έχουμε εικόνα τι γίνεται. Τώρα στον ελεύθερο χρόνο τους πήγα να πω, μετά σκέφτηκα, μα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αυτά τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα για τους ηθοποιούς που μένουν, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δεν βγαίνουν, το ξέρω, γιατί μίλαγα και με την ασφάλεια της Lily Collins, γιατί σας λέω, εδώ εμείς κουραζόμαστε που φεύγουμε στα μισά.
0: Ναι.
1: Είναι εξαντλητικά, δηλαδή, και στον Άγιο Σεώστη που κάνανε με τον ήλιο από πάνω τους, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τη Lily Collins να έχει πάρα πολλές ομπρέλες, γιατί είναι και πάρα πολύ λευκή. Και γενικά, δηλαδή, όσες φορές έχω κάτι στη χώρα, μήπως γίνει τίποτα, διασταύρωσα από το security που την προσέχει ότι μόνο πάνω στο ξενοδοχείο και τίποτε άλλο, δηλαδή δεν έχουν κουράγιο να κάνουν τίποτα.
0: Ξέρουμε
1: να δουν τα μπαράκια της Μυκόνου.
0: Ναι, να κάνουν τις βόλτες τους, τα σοκάκια, τίποτα.
1: Ναι, δεν έχουν. Και λογικό, σας λέω, εμείς κουραζόμαστε και ανυπομονούμε να φύγουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε εικόνα πότε θα τελειώσουν τα γυρίσματα.
1: Ναι, στις 26 θα τελειώσουν.
0: Α, 26. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λίγο θα έχει αρχίσει. Το νησί σε τι φάση είναι? Εντάξει, δεν είμαστε σε τουριστική εποχή ακόμα.
1: Όχι, δεν πάμε καλά.
0: Α, για πες γι' αυτό.
1: Εμείς, Σαντορίνη, πάμε χάλια, να το πω έτσι, αφού είστε και ραδιόφωνο, το πως τηλεόραση. Παιδιά, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος, μα είναι όλος ο κόσμος, βέβαια, πώς να μην επηρεάσει.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπουμε εμείς να μην έρχεται κράτηση με τίποτα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, σκεφτόμουν και με αυτά τα... Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο για την Μύκονο τα τεράστια κρουαζιερόπλοια, αλλά για άλλα νησιά. Και αυτά θα έχουν μεγάλη ζημιά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και υπάρχει λίγο φόβος, ξέρεις.
1: Πάντως οι κρουαζιέρες έρχονται.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί κάτι, θα σας πω τι γίνεται. Αυτά έχουν, τα πακέτα έχουν κλειστεί μήνες. Αν ο άλλος δεν, γιατί να τα κυρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως που θέλει να έρθει εδώ κανονικά, δηλαδή με ξενοδοχείο, Δεν έρχεται με
0: αυτός
1: τίποτα.
0: Αυτός το κυρώνει. Δηλαδή έχουμε κυρώσεις, ξέρεις ότι έχουμε και ακυρώσεις.
1: Ναι, είχαμε ακυρώσεις τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν έρχεται καμία κράτηση, τίποτα δηλαδή. Εδώ και ένα μήνα, γιατί και εγώ έχω ένα μικρό ξενοδοχείο,
0: ναι.
1: Δεν έρχεται τίποτα, ούτε ερώτηση, ούτε για παζάρι. Παρόλο που έχουν πέσει τιμές, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεις ένα τρομερό παντάστερο με 138 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Αντί για 300 που είχε.
0: Ναι. Μάλιστα, ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα καθώς προχωράμε προς το καλοκαίρι και να δούμε και καμία αποκλιμάκωση, μακάρι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για όλους.
1: Ναι, το ελπίζουμε, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο Τραμπ δεν ηρεμεί.
0: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
1: Κάθε μέρα, ας πούμε, μία μου έλεγε ο φίλος μου, τελειώσαμε την επόμενη μέρα. Ξαναρχίσαμε, δηλαδή πραγματικά δεν ηρεμεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Αχ, έχεις δίκιο. Άστα, όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Έτσι... Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

ακούσετε τώρα μια τρομερή γκάφα που έκανε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία. Radio Caroli μετέδωσε. Αυτός ο σταθμός εκπέμπει στο νότιο τμήμα της χώρας. Λοιπόν, και ξαφνικά διακόπτει το πρόγραμμά του, μεταδίδει με πολύ μεγάλη έτσι θλίψη τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και παίζει το God Save the King και μετά σιγή 15 λεπτών. Οι παραγωγοί το αντιλήφθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του σφάλματος του υπολογιστή. Δηλαδή όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας φυσικά να μην χρειαστεί ποτέ να το μεταδώσουν, ένα μήνυμα αυτό, την είδηση του θανάτου με τη μουσική, με αυτό το τραγούδι, το God Save the Queen, the King, συγγνώμη, και μετά 15 λεπτά σιγής. Και ενεργοποιήθηκε αυτό το μήνυμα κατά λάθος. Κάπως μου μυρίζει τεχνητή νοημοσύνη εμένα, δηλαδή ότι παίζαν μουσική και αυτό μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο πρόγραμμα του σταθμού και πέσανε σε αυτή την πατάτα, κάνανε αυτή την πατάτα ζητώντας συγγνώμη.

Στο Σαν Φρανσίσκο τώρα οργανώθηκε ένα κυνήγι θησαυρού. Το έπαθλο ήταν 10.000 δολάρια. Οι συμμετέχοντες ήταν εκατοντάδες. 20 μέρες αναζήτησης. Και ποιος είναι ο απολογισμός? Δεκάδες τρύπες σε πάρκα, καταστροφή συστήματων άνδρευσης, πρασιές. Δηλαδή άφησαν πίσω τους το χάος σε μια προσπάθεια να κερδίσουν, αν αυτοί που θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο που θα βρουν, λοιπόν, τον θησαυρό. Η αρμόδια υπηρεσία πάρκων και χώρων αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο δέχτηκε τρομερές καταγγελίες για πάρα πολλές ζημιές, με τους εργαζόμενους και τους συντηρητές στα πάρκα να λένε ότι αυτές οι ζημιές δεν είναι 10.000 δολαρίων, αλλά 100, 200, 300, δηλαδή πολύ περισσότερες από το χρηματικό έπαθλο.

μεταξύ έρχεται το τελευταίο τρίμερο για το σχολικό έτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης εν μέσω της σχολικής χρονιάς και εξετάσεων για τα σχολεία. Οπότε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μετρούν αντίστροφα για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι Δευτέρα 1η του μηνός, έτσι, 1η Ιουνίου. Παιδιά, φτάνουμε και στον Ιούνιο σιγά σιγά.

Είδα και το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου μέχρι το 2027, 19 παραστάσεις, δράσεις, live streaming, πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Θέατρο στείνει ένα τριήμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων στην πλατεία Ομονίας και τους δρόμους γύρω από το εμβληματικό κτίριο Τσιλέρ. Και φυσικά ετοιμάζεται για επίδαυρο.

θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα ζητήσω μία ακόμα φορά συγγνώμη. Η φωνή μου είναι λιωμένη. Έχω μία. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Ελπίζω να βελτιωθεί. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο. Αύριο, Πέμπτη. Άρα προ-Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο, γιατί ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ήταν το Earth News Radio 105,8, ήταν το τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων φέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά το διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Χακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως στα 1076 και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λύσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λύσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργό Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και άμεσα απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Προηγουμένως είχε δηλώσει, απευθυνόμενος στη Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το κανάλι δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

απόψινό Pop 10 άνοιξε με το κλασικό και αγαπημένο Billie Jean, το οποίο αναφέρεται σε πραγματικές εμπειρίες του βασιλιά της Pop, του Michael Jackson, που αφορούν σε φανατικές θαυμάστριές του, σε groupies. Ήταν το Billie Jean εδώ στο News Radio 105,8. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν το θρυλικό Billie Jean σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, σταματώντας στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Αυτό το chart αφορά στα δημοφιλέστερα τραγούδια σε 200 χώρες στον πλανήτη. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του τον Billie Jean, και γράφει ξανά ιστορία. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η πρόσφατη βιογραφική ταινία με τίτλο Michael, που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Χθες στην Αττική είχαμε και το απόλυτο quiz χωρίς απάντηση. Μια έντονη οσμή που ξεκινούσε από τα νότια προάστια, έφτανε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οι αρχές δεν εντόπισαν κάποιο ρηπαντικό φορτίο, λέγοντας ότι χρειάζονται εξειδικευμένα τεχνικά όργανα για να μπορέσουν με κατάλληλες μετρήσεις να καταλάβουν από πού προερχόταν η οσμή που αναστάτωσε το παραλιακό πέντωπο της Αττικής. Δηλαδή, πέρα από την δυσάρεστη οσμή, οι μετρητές των ρήπων δεν έδειξαν κάτι τον ασυχητικό και το μυστήριο παραμένει. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythm Radio 105,8 στο βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου. Με το Pop 10 να είναι εδώ και απόψε με πολλή μουσική, αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε. Master Blaster ακούσαμε από τον Stevie Wonder και τις αρχές της δεκαετίας του 80, μέσα από τον δίσκο Hotter Than July από εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είχε γραφτεί ως φόρος τιμής στο θρύλο της ρέγγι μουσικής Bob Marley. Ήταν ο Stevie Wonder και το Master Blaster. Για τη συνέχεια θα πάμε στο άλμπουμ Be Yourself Tonight των Eurythmics. There Must Be An Angel θα ακούσουμε, με το Stevie Wonder που ακούσαμε λίγο πριν να φυσάει τη φυσαρμόνικα που ακούγεται στο τραγούδι.

στη φυσαρμόνικα, όπως είπαμε λίγο πριν, ο Stevie Wonder. Ήταν το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια του, που είχε τον τίτλο There Must Be an Angel Playing With My Heart. Τέτοια εποχή είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1985. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λοιπόν του ΟΗΕ, η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να συνειδητοποιήσουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες στην υγεία των ανθρώπων και γενικότερα του πλανήτη. Η εκπομπή θα τιμήσει αυτή την ημέρα με ένα τραγούδι του Sting που σημαίνει κεντρή. Ένα ψευδώνυμο που του κόλλησαν στα πρώτα του βήματα στη μουσική λόγω ενός κιτρινό-μαύρου πουλόβερ που φορούσε πολύ συχνά, που τον έκανε να μοιάζει με μέλισσα. Με τον Sting λοιπόν μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδέστηση την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, θέτοντας νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Επιρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Fleetwood Mac και το The Chain μέσα από το θρυλικό Rumours του 1977. Ένα τραγούδι που το περιοδικό Rolling Stone είχε χαρακτηρίσει ως τέρας του Frankenstein, καθώς δημιουργήθηκε από την σειραφή, να το πούμε έτσι, διαφορετικών μουσικών κομματιών που είχαν συνθέσει ξεχωριστά τα μέλη της μπάντας. Ήταν το The Chain από τους Fleetwood Mac και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο του BBC για τις επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν γονείς στο Αφγανιστάν, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να πουλούν τα παιδιά τους λόγω ανεργίας και φτώχειας. Το βίντεο λοιπόν αυτό δείχνει έναν πατέρα να πουλάει τις 7χρονες κόρες του, προορίζοντάς τες για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. Στο βίντεο αυτό μάλιστα φαίνεται να λέει: «Είμαι έτοιμος να πουλήσω τις κόρες μου, είμαι φτωχός, έχω χρέη και είμαι αβοήθητος. Έρχομαι σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Αν πουλήσω», λέει, «τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου για 4 χρόνια.

να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα. Πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Airtunes Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Airtunes Radio. Σήμερα το απόγευμα είχαμε και την μαζική κινητοποίηση στη Λιθουανία, όταν ύποπτο drone εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την πόλη Vilnius. Αμέσως, όπως ήταν φυσικό, σήμανε συναγερμός και έτσι η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, ο πρόεδρος, αλλά και μέλη του κοινοβουλίου μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Τα σχολεία μετέφεραν τους μαθητές τους σε ασφαλή σημεία και οι πτήσεις ανεστάλησαν. Διαβάζουμε ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 που δίνεται εντολή σε ολόκληρο τον πληθυσμό χώρας μέλους του ΝΑΤΟ να προστατευτεί στα καταφύγια.

ακούτε το Earth News Radio σε 105,8. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου. Και έτσι, υπό τους ήχους των Electric Light Orchestra, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Μυστήριο με την οσμή στα νότια προάστια, αποκλείεται η διαρροή αερίου, συνεχίζονται οι έρευνες, τι λένε οι ειδικοί στο ΕΡΤ News. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη στις νησιωτικές περιοχές. Θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέσα από το ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: 11.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με λογικούς ανθρώπους στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, όπως μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε σίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία: η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, όπως υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική αλλά και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι έως το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική, πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Sad Stewart και Jeremy Clyde ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες, και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Sad Stewart συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968, και ο Jeremy Clyde έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι του 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

το τουφλί. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sudden Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της Βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 1963 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Willow Whip For Me που ακούσαμε πριν. Sudden Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 1962-1963. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που έγραφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε

ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για 2 χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις 2 εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδέστηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας. Εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία, το άκουσε η Ντάστι Σπρίγκφιλντ το τραγούδι αυτό, που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dion Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί, μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dion Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει, και τον έπεισε τελικά, έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορεί να καταλάβετε τι σημαίνει από το τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bird Baccarat. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με λογικούς ανθρώπους στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνει σε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν στη συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Αυτό μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο σε Πολίον. Εντυπωσιακή πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε. Συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτήριο διαφυγής, υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει 21. Θέλω να πω με πολύ αγάπη και με πολύ τρυφερότητα χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε καλά όλοι, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, με μεγάλα όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν λέω με υγεία, αυτό που λέμε υγεία, αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Θέλουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα. Να είμαστε καλά, να μας χαίρονται οι αυτοί μας και οι αγαπημένοι μας, έτσι. Και να χαιρόμαστε όσους αγαπάμε. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου όμως. Τον πεις, τώρα που μας το πεις, δεν θα αγχωθούμε. Δεν θα αγχωθούμε, αλλά τέλος πάντων ευχές. Είναι από καρδιάς. Και έτσι με όλη μας εδώ την έγνοια και την ανάγκη που έχουμε να είμαστε, να σας βλέπουμε και να μας βλέπετε και να είμαστε σε θέση να μοιράζουμε αγάπη. Αυτό είναι. Αγάπη μόνο που λέει αυτό. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, παιδιά. Ευτυχώς, δεν λες, κάτι είναι και αυτό. Η επικοινωνία εννοώ. Κάτι είναι, κάτι είναι. Κάθε φορά ερχόμαστε εδώ με το ίδιο σκεπτικό. Να πούμε ωραία πράγματα, να περάσουμε έτσι ένα διώρο ήρεμο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Εσείς που είστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε για να ξυπνήσετε πρωί-πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Οι υπόλοιποι όσοι εργαζόμεθα, καλά κουράγια εύχομαι. Και θα εδώ το Air News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως κάθε μέρα, κάθε νύχτα άλλωστε, όπως και όλο το 24ωρο, για να ενημερωνόμαστε και να ψυχαγωγούμεθα άπαντες. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ξεκινήσω από την κατακραυγή για τα σχετικά, όχι. Θα πάω λίγο πίσω. Όχι πολύ, λίγες μέρες. Ακούγεται τις τελευταίες ώρες πολύ ένα όνομα ξένο, με δικό μας ξένο. Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και είχε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εγιόρτασε τα γενέθλιά του με μία τούρτα η οποία έφερε ως διακοσμητικό στοιχείο μία χρυσή θηλιά. Από αυτές τις θηλιές που κάνουν τις απαγχωνήσεις. Σύμβολο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει ο ίδιος στο ζήτημα της επιβολής θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους. Και στην τούρτα αυτή επάνω, η οποία την κρατούσε η σύζυγός του Περιχαρής, υπήρχε και σχετική επιγραφή. Και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γκβίρ και η σύζυγός του εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Η εκδήλωση αυτή είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι εικόνες, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων στα γενέθλια περιλαμβάνονταν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο του, και το γεγονός αυτό σχολιάστηκε επικριτικά, δεδομένων των κατηγοριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σε βάρος του για υπέρβαση αρμοδιοτήτων.
Αυτό το περιστατικό με την τούρτα, με τη θηλιά επάνω, με την κρεμάλα επάνω, τη χρυσή, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο

Μερικές εβδομάδες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ένα πληθυσμό υποκατοχή. Και επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής σε συνδυασμό με στρατιωτικά δικαστήρια και περιορισμένα δικαιώματα έφεσης ενδέχεται, μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Έτσι, μάλιστα. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν λέει ότι η θανατική ποινή αποτελεί πλέον την προκαθορισμένη ποινή για συγκεκριμένα δικήματα με περιορισμένες δυνατότητες μετατροπής της. Και για να μην αργούμε, αργούν εκεί, σου λέει, προβλέπεται επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς και ειδικές συνθήκες κράτησης για τους καταδικαστέντες. Το έχουμε, μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλο το θέμα τότε κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε αλγινές εντυπώσεις και καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μάλλον να το πάμε αλλιώς, να ξεκινήσουμε από τα... Αυτό φορά λοιπόν τους Παλαιστίνους. Εδώ κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ αιμονικά σχεδόν ασχολούμαστε με το ζήτημα της Γάζας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν, τον πόλεμο, τώρα έχουν κατάπαυση του πυρός. Έχουμε σε εξέλιξη την Ουκρανία, γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου, γίνονται πολλά και διάφορα και εντός και εκτός. Αλλά αιμονικά, ξαναλέω, ασχολούμαστε με τη Γάζα, στην οποία, στη λωρίδα της Γάζας, έτσι, οι συνθήκες είναι τραγικές. Εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο και έχετε πρόσβαση και μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να βρείτε εκεί στο ψαχτήρι, αν βρείτε λωρίδα Γάζας, θα σας βγάλει πόσα ρεπορτάζ, πόσες χιλιάδες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πω το Facebook γιατί τα άλλα είναι να ανεβάσουμε τι που πήγαμε, τι φάγαμε και που περάσαμε ωραία. Τι αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν, κυκλοφορούν λοιπόν και τα βίντεο που δείχνουν μια πραγματικότητα την οποία κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, γιατί μας πληγώνει, γιατί δεν θέλουμε, γιατί βαριόμαστε, γιατί μπορεί να συμφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργούν κάποια πράγματα. Έτσι. Μια κατάσταση λοιπόν τραγική. Τραγική. Νερό δεν υπάρχει, φαγητό δεν το συζητώ, περιμένουν τα μωρά εξαθλιωμένα και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι παππούδες και οποιοδήποτε στην ουρά για να πάρουν λίγο φαγητό, αν και όποτε. Για φάρμακα δεν το συζητώ καθόλου, συνθήκες υγιεινής επίσης δεν το συζητώ. Περάσαν ένα χειμώνα μες στη λασπουριά, μες στη βροχή και μες στο κρύο, στις σκηνές που δεν υπάρχει, έτσι. Και σηκώνονται λοιπόν κάποιοι, τους οποίους κάποιοι άλλοι μέμφονται και κατηγορούν, και λέει θα φτιάξουμε παιδιά ένα στολίσκο, μερικά πλοία, 50 τον αριθμό, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες, με ανθρωπιστική βοήθεια, μήπως και σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Γάζα. Ξέρανε εξ αρχής, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στο Λίσκος, ξεκίνησε για να πάει στο θύλακα, στο Παλαιστινιακό, ότι ήταν παραπάνω από 100% σίγουρο ότι δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και στη διάρκεια των προηγουμένων 24 ώρων είδαμε αυτό που λέγεται, αυτό που λένε οι Ισραηλοί, επιχείρηση αναχέτησης. Κάναν ρεσάλ, τον μπήκαν στα πλοιάρια και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το φανταζόμαστε, μάλιστα. Τις προηγούμενες ώρες λοιπόν κάναμε λόγο για περίπου

400 ακτιβιστές οι οποίοι κομψά έτσι εθέσαμε το θέμα, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ναι, 450-460 κατά ακρίβεια. Και τις προηγούμενες φορές είχαμε δει χτυπημένους, ταλαιπωρημένους. Τότε ήταν και η Τούμπερκ η ακτιβίστρια και της λέει της είχαν προσφέρει νερό και σάντουιτς. Βέβαια. Ήρθαν λοιπόν στη δημοσιότητα. Ήρθε βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους και με το πρόσωπο στο χώμα, έτσι, στο τσιμέντο, δεν είναι αυτό εκεί, στο λιμάνι του Ασδότ. Και αυτό το βίντεο το δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ο Κβίρ, με τη θηλιά στην τούρτα. Μπράβο, με τη θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους, μπράβο. Ο οποίος φέρεται, μ' αρέσει, να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Λέει λοιπόν, στα εβραϊκά, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες. Και είναι όλο, είναι φτιαγμένο το βίντεο έτσι, έχει τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο ίδιος σχηματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία και λέει αυτό. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη και μετά έρχονται αστυνομικοί, τους ρίχνουν όλους στο πάτωμα και τους τραβάνε μακριά από τον υπουργό. Αυτόν με τη θηλιά στην τούρτα. Οι ακτιβιστές λοιπόν κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδότ. Μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδερφή του Προέδρου της Ιρλανδίας. Το όνομά της είναι Κάθριν Κόνολι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε παρακάτω. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας. Και λέει ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Όμως, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Και ζήτησε επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό. Ποιος αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο ίδιος? Τέλος πάντων. Αντέδρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραηλινός, Γκιντεόν Σαάρ. Και σε ανάρτησή του αναφέρει, απευθυνόμενος στον αυτόν τον Υπουργό με τη θηλιά στην τούρτα, ότι με αυτή την επέσχητη συμπεριφορά προκάλεσε εν γνώση σου ζημιά στο κράτος μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέρεσε στις τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι άνθρωποι από στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, IDF λέγονται, μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, λέει, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ. Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο αυτό για τη Γάζα. Global Summit Φωτίλα. Καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και έδωσε εντολή ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει,

ότι η Ελλάδα απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που κρατούνται. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 Έλληνες. Και παρακολουθούμε ως Αθήνα στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και είναι σε επικοινωνία οι αρμόδιες αρχές με τις αρμόδιες Ισραηλινές αρχές, παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων λοιπόν στο Ισραήλ, το όνομά του είναι Mike Huckabee, δήλωσε στο X, στο διαδίκτυο, ότι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεμένους να υφίστανται κακοποίηση και ταπείνωση, γιατί αυτό δείχνει το βίντεο. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε και τι λέμε, ο Χάκαμπι, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ξαναλέω, χαρακτήρισε το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ως ηλίθιο κόλπο. Εν τη άλλη περιπτώσει, δεν είναι σαφές αν ο Χάκαμπι καταδίκασε τις ενέργειες του αυτού του υπουργού με την τούρτα, με το πιθυλιά, ή μόνο την απόφαση να δημοσιεύσει το βίντεο. Γιατί αυτό λέει. Πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του δημοσιεύοντας το βίντεο. Τι καταδικάζεις, αυτό που κάνει ή ότι το δημοσιεύει και το βλέπει ο κόσμος? Εν τη αυτή περίπτωση, ο Χάκαμπι είναι σιωνιστής χριστιανός, γνωστός για την αμέριστη υποστήριξή του προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Γάζα, της απεικιοποίησης παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη. Μην ξεχνάμε, παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι μόνο λωρίδα της Γάζας, είναι και η Δυτική Όχθη που μπαίνουν και χτυπάνε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τους Παλαιστίνιους, οι έπικοι. Αυτή είναι η Δυτική Όχθη, έτσι. Είναι από πάνω από τη Γάζα. Και επίσης είναι υπέρ του πολέμου κατά του Ιράν, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Θέλετε άλλες αντιβράσεις, μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, προστέθηκε στις αυξανόμενες φωνές καταδίκης για τη μεταχείριση αυτών των ακτιβιστών της νεοπομπής της Γάζας από το Ισραήλ που έχουν απαχθεί. Γιατί σε άλλες συνθήκες, λες, εμείς στα χωρικά μας ύδατα δεν επιτρέπουμε, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός, έχουμε πιάσει τόσους, ορίστε τα ονόματά τους, τους θεωρούμε πρόσωπα ανεπιθύμητα, να φύγουν πάλι στις πατρίδες τους. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, εκτός αν έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Και έχουμε μπει πια σε μια εποχή που αυτό που είδα, το κατάπτυστο που έχουμε δει, το θεωρούμε, ξέρω εγώ, κανονικότητα. Η Κούπερ, λοιπόν, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι είναι πραγματικά αποτροπιασμένη από το βίντεο, το οποίο παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπειας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Και έχει ζητήσει εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Έρχεται και ο Καναδάς και λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, ότι αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που μοιράστηκε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, είναι βαθιά ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο. Είναι ένα ζήτημα, λέει, που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι θέμα ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων και μπορώ, λέει, να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτα επίγουσα δράση. Η Γαλλία είπε, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ότι διέταξε την κλίση του πρέσβη του Ισραήλ για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να ζητήσουμε εξηγήσεις. Όλα αυτά γίνονται με αναρτήσεις στο X. Να μαθαίνει ο κόσμος. Και λέει η Γαλλία, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο, και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία, λέει η Γαλλία, ξαναλέω, οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Η Ιταλία λέει ότι η μεταχείριση του

ακτιβιστών του στόλου της Γάζας είναι απαράδεκτη και θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Και απαιτεί συγγνώμη η Ιταλία για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών και για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το αίτημα. Γιατί ζήτησε από χθες. Προχθές το είχε ζητήσει, σαν να μην έγινε το αίτημα αυτό. Η Ισπανία το ίδιο, καταδίκασε την ενέργεια. Οι εικόνες, λέει, του Ισραηλινού Υπουργού να ταπεινώνει μέλη του στολίσκου της Γάζας είναι απαράδεκτες. Η Ολλανδία το ίδιο. Οι εικόνες, είπαν οι Ολλανδοί, που δημοσίευσε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβίρ με τους συλληφθέντες ακτιβιστές της νεοπομπής είναι συγκλονιστικές και απαράδεκτες. Και η Γερμανία το ίδιο, εντελώς απαράδεκτες. Το Βέλγιο το ίδιο, βαθιά ανησυχητικές και απαράδεκτες. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα βρισκόμαστε και σε αυτό το κλίμα κινούμαστε. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε, να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα με τους ακτιβιστές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς τους συμπεριφέρονται, αν έχουν τύχει κακομεταχείρισης. Θα τις επόμενες ώρες ελπίζω να κινηθούν οι διαδικασίες όλων των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ακτιβιστές να λειτουργήσουν έτσι ώστε να έχουμε άμεση απελευθέρωση. Το πώς θα γυρίσουν και το τι θα έχουν υποστεί στο μεταξύ μπορούμε να φανταστούμε από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρουμε. Θα σας πω τώρα γνώμη. Αν δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αυτό είναι γενικά το κλίμα που υπάρχει σχετικά με το τι συμβαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι έτοιμη να γίνει για τη Γάζα λέω, η ριβιέρα της περιοχής. Ναι, μέχρι να γίνει θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το καλό των άλλων πάνω από το δικό τους και υφίστανται αυτό τον εξευθελισμό από έναν άνθρωπο, ξαναλέω, γιατί μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, δεν είστε και υποχρεωμένοι από την αρχή. Γιόρτασε η γενέθλιά του με την τούρτα, με την κρεμάλα επάνω για τους Παλαιστίνιους που πέρασε ο νόμος για τη θανατική ποινή κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε. Επίσης, είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό σας διάβασα αναλυτικά τις χώρες, πώς κάποιες χώρες, όλες λένε απαράδεκτη η συμπεριφορά και τα λοιπά και να γυρίσουν οι πολίτες μας πίσω στην πατρίδα τους. Ποιες χώρες σπέβδουν να πάρουν αποστάσεις για να κρατήσουν ίσα βάρκα ίσα νερά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του στολίσκου, αλλά αφού τους πιάσανε, να τους στείλουν τώρα πίσω. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Στις επάλξεις ημείς με ύψιλον και ημείς με ήττα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Παρακαλώ μην είναι καμία φωτογραφία που θα... έτσι από αυτές που... Όχι, είναι μία καταπληκτική. Από το Κρανοβούνιο Κομωτινής. Τι ωραία, τι καιρό έχετε καλέ. Εμείς εδώ πάει να κάνει δροσιά, αλλά μετά το μετανιώνει, μετά το ξαναμετανιώνει. Η Ρίβη είναι αυτή? Καταπληκτική. Το φροντίζεις το σκυλάκι, το αγαπάς? Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δεμένο εκεί πέρα. Τρελαθώ. Αλλά το βλέπω, τη βλέπω έτσι χουχουλιαστή. Το αγαπάει τα σκυλιά. Κάποιοι δεν αγαπάνε ούτε, όχι τα σκυλιά, ούτε τους εαυτούς τους, τους ίδιους. Είναι καλό να δείχνουμε αγάπη, κατανόηση, να φροντίζουμε. Δεν είναι? Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που γίνονται, έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανθρώπινα στους συνανθρώπους, στα ζώα, παντού. Τα ζωάκια τα καημένα. Τι τραβάνε για αυτά. Πήγε παρά 20, αλήθεια λέτε? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι τραγούδι έχω, μισό λεπτό. Bloody Sunday, U2. Για ένα συγκεκριμένο λόγο έχει γραφτεί το Bloody Sunday, θα σας το πω. Πάμε να το ακούσουμε πρώτα.

Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το YouTube, Ματωμένη Κυριακή, ήταν όρος που δόθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στις 30 Ιανουαρίου του 1972 στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν Βρετανοί στρατιώτες πυροβόλησαν 28 άπλους πολίτες που διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά της επιχείρησης Δημήτριος. Και από όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, 13 σκοτώθηκαν αμέσως. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Μετά από 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Και πολλά από τα θύματα που έβλεπαν το σημείο πυροβολήθηκαν εξ επαφής. Κάποιοι άλλοι

Βοηθούσαν τους τραυματίες, πυροβολήθηκαν επίσης. Άλλοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν από σφαίρες από καουτσούκ ή από γκλοπ. Δύο χτυπήθηκαν από στρατιωτικά οχήματα. Και αυτή η σφαγή αναφέρεται ότι είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένα μόνο περιστατικό πυροβολισμό στη διάρκεια της σύγκρουσης. Και το πρώτο άτομο που ασχολήθηκε μουσικά με αυτά τα γεγονότα για τη Βόρεια Ιρλανδία, μιλάω, ήταν ο Τζον Λένον, ο οποίος συνέθεσε το Sunday Bloody Sunday και το κυκλοφόρησε στο Sometime in New York City. Η δική του εκδοχή εκφράζει άμεσα την οργή του για τη σφαγή, η οποία έδειξε επίσης τις πολιτικές του απόψεις στην πολυπλοκότητα των μακροχρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των Ιρλανδών, υπήρχαν μεταξύ των Ιρλανδών και των Βρετανών, ας πούμε, υπάρχουν ακόμη. Και η εκδοχή αυτή που ακούσατε τώρα, των YouTube, κυκλοφόρησε ακριβώς 11 χρόνια, 1 μήνα και 21 μέρες μετά το περιστατικό. Ήταν ο καταλύτης που ενέπνευσε το συγκρότημα να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες με αυτό το τραγούδι και προήρθε από την αντιπαράθεση με υποστηρικτές του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού στη Νέα Υόρκη. Έχει σχεδιαστεί και ακούγεται και το ακούμε για να μεταφέρει στον ακροατή την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Και η εκδοχή των αφηγήσεων, λέει, που δίνουν είναι εμπνευσμένη από την παθητικο-επιθετική προσέγγιση του στην κατάσταση, με στίχους όπως «Πόσο καιρό πρέπει να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι», που υποδηλώνει το θυμό τους για την προσέγγιση των αρχών στην κατάσταση. Και αυτός ο στίχος ακολουθείται από έναν άλλο στίχο «Γιατί απόψε μπορούμε να είμαστε ένα», που υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για μια συνθήκη ειρήνης. Και ακλούν επίσης η άντλης ανέμπνευση YouTube από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία του Edward Daly, ο οποίος εντοπίζεται να προστατεύει μια ομάδα επιζώντων να φροντίζει ένα τραυματισμένο αγόρι κουνώντας ένα ματωμένο μαντήλι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, ευτυχώς, δεν θέλω να... Αηδόνια δίπλα στο ποτάμι, πάρτε μας και εμάς, ρε παιδιά. Όσο δύσκολο είναι. Δεν θα κάσουμε σε μια γωνίτσα, δεν θα ενοχλούμε καθόλου. Για να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα, γιατί είναι βασικότατο, γιατί είναι η κατάσταση τεταμένη σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα. Τεταμένη. Έχουν ζητήματα στο Ισραήλ τώρα. Μεταξύ, όταν λες δεν είναι αυτό το εικόνα της χώρας μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και βγαίνει ο Γκβίρ αυτός με την τούρτα με τη θηλιά και λέει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν είναι το παιχνιδάκι το Ισραήλ που το κάνουν ό,τι θέλουν, απαντάει στο δικό του, δεν απαντάει στους άλλους τα λοιπά. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα εσωτερικά τους, θα μου πεις, τα ισοκομματικά τους και τα, όχι, ισοκομματικά δεν είναι, είναι άλλα κόμματα. Τα πολιτικά τους μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν στη βάση του ότι τι θα γίνει. Διότι είμαστε εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράν, στο Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Το Ισραήλ χτυπάει κανονικά το Νότιο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Θα μου πεις, έχουμε και τη Χεζμπολάκ που χτυπάει επίσης. Την έχουμε και αυτή. Εννοείται. Και για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το ολοκληρώσουμε το θέμα, θα ήθελα να πω ότι αυτό με τη δημοσιοποίηση του βίντεο δεν είναι καινούριο. Όχι. Έχει ξαναδημοσιοποιηθεί βίντεο, όχι με ακτιβιστές. Όχι με ακτιβιστές. Με Παλαιστίνιους, το ίδιο. Δεμένη πιστάγωνα και γονατιστή με το πρόσωπο κάτω. Για τη θανατική ποινή και τα λοιπά. Στο προσωπικό του κανάλι το έχει αναρτήσει αυτό. Μπορείτε να το βρείτε. Και ο ακροδεξιός αυτός υπουργός φαίνεται να απευθύνεται στην κάμερα. Δείχνει 12 κρατουμένους που είναι εξαπλωμένοι μπροστά σε μια Ισραηλινή σημαία. Και λέει: αυτοί οι τύποι μας σκοτώνουν, κοιτάξτε τους. Θανατική ποινή για τους τρομοκράτες και τα λοιπά. Και επίσης, για να μην μπερδευόμαστε, κανείς δεν είναι, θεωρώ, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας σας και ο καθένας μας, κανείς δεν είναι υπέρ της Χαμάς. Έτσι, μιλάμε για πραγματικούς τρομοκράτες. Δηλαδή η επίθεση στο Ισραήλ από όπου ξεκίνησε και ο πόλεμος δεν είναι πολύ μακρινή, 20 χρόνια πίσω,
έτσι, και το πώς συμπεριφέρθηκαν και τα δικά τους τα βίντεο που τα βλέπεις και αν αντέχει το στομάχι σου και λες δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να συμπεριφέρεται έτσι. Για να μην δίνουμε συγχωροχάρτια και λέμε δεν πειράζει, μιλάμε για, εμείς αναφερόμαστε και ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει ο άμαχος πληθυσμός, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε συνανθρώπους τους. Και βεβαίως, όχι σε στενό κύκλο, σε έναν ευρύτερο κύκλο που λέγεται παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το διατάφτα. Για να δούμε τώρα. Καταδίκες έχουμε ελεκτικές. Τι θα γίνει τώρα στα εσωτερικά τους... Ας τα λύσουνε. Α, έχω να σας πω για κάτι άλλο δηλώσεις. Δεν σας είπα κάθε φορά. Κάθε βράδυ λέω το ίδιο. Ως τώρα οι δηλώσεις είναι αυτές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται κι άλλες. Δήλωσε χθες, γιατί έχουμε τον πόλεμο, το ξεχνάμε στο Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Και είχε δηλώσει πριν ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί. Και το μόνο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία. Είπε πάλι τα ίδια. Έχει εξαφανιστεί το ναυτικό, έχει εξαφανιστεί η αεροπορία, έχει σχεδόν τα πάντα. Θα υπογράψουν, λέει, ένα έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Νωρίτερα ρωτήθηκε αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Και με άρχισε να λέει για το διάρκεια άλλων πολέμων. Είπε για το Βιετνάμ, είπε για το Αφγανιστάν. Θα δώσουμε, λέει, μια ευκαιρία στους Ιρανούς. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζεται. Και συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ιράν. Και είπε επίσης, παραδέκα είναι, ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Διατύπωση. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Ξέρετε τι είπε? Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά. Και επίσης αστειεύτηκε, λέει, σχετικά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, λέει, έχω 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργό. Έκανε δημοσκόπηση μόνος του εχθές ο Τραμπ και βρήθηκε ότι έχει 99%. Το Άξιος λέει ότι υπάρχει μια, γιατί ερωτήθηκε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, γι' αυτό είπε στο ίδιο μήκος κύματος κάνει ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει στο ίδιο μήκος κύματος για τον Τραμπ. Βγαίνει το Άξιος λοιπόν και λέει ότι την Τρίτη είχαν έντονη τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία. Διαφώνησαν ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα, για να δείτε τι κατάσταση ήταν, σε τι κατάσταση έγινε το τηλεφώνημα, πηγή σχετική, λέει, με το θέμα, ανέφερε ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου είχε πάρει, λέει, φωτιά. Καταλαβαίνετε, μετά το τηλεφώνημα. Και δύο Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Άξιος ανέφεραν ότι δύο ηγέτες είχαν ξεκάθαρη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν στο εξής. Φανταστείτε τι έγινε. Το δημοσίευμα σημειώνει πάντως ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται συστηματικά ανησυχό σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Ανησυχεί, λέει, πάντα. Και τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο που λέει ο Τραμπ να το υπογράψουν, για τους δίνουμε μερικές ημέρες, έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών και πηγές προσκύμενες στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ανέφεραν στο ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν ότι η Τεχεράνη εξετάζει το έγγραφο αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Τέλος πάντων, χθες ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ακριβώς στο όριο. Δηλαδή, είναι να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος ή να επιτευχθεί συμφωνία.
πρέπει να είναι, λέει, οι απαντήσεις των Ιρανών 100%

ικανοποιητικές. Και λέει επίσης το Άξιος ότι το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν συντάξει αναθεωρημένο ειρηνευτικό, σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου, έτσι, με στόχο να γεβηρωθούν οι διαφορές Ηνωμένων Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Συνεχίζονται, λέει, η Τεχεράνη, οι συνομιλίες. Έχει πάει στον Τεχεράνη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις και είπε ότι στόχος είναι της επιστολής προθέσεων είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και να δοθούν εγγυήσεις σαφέστερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τι να σας πω, περιμένουμε. Και επίσης είπε, μην το ξεχάσω, δεν θα ήθελα, θα πρέπει να ανοίξουμε, λέει θα πρέπει να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς και αυτό θα συμβεί αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζεται. Γιατί βγαίνει να βιαστεί. Γιατί. Θα σας πω μετά, όταν θα γυρίσουμε από το δελτίο, πάλι να παίζει το τραγούδι Βρεπάνω. Παίζει, δεν ξέρω. Παίζει, υποθέτω. Ναι, όταν θα επιστρέψουμε, λοιπόν, τι γίνεται με τα στενά του ορμούς και τι πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως που δεν βιάζεται ο Τραμπ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ανάφλεξη μετά το πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να περιμένει λίγες ημέρες για την σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του τήρησε τις δεσμεύσεις της και ότι οι αμερικανικές προσπάθειες εξαναγκασμού σε συνδικολόγηση αποτελούν ψευδέστηση. Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, το Ισραήλ για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες ημέρες. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίον επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρξει μόνον αν ο Τραμπ παραδοθεί. Το Ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε την Τρίτη το βράδυ μακρά και δραματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μία: η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, καθώς ο στόλος αριθμεί πλέον 1076 οχήματα με στόχο τα 1700. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος με επιστολή του την συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να συνεδριάσει και να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και την συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας παράλληλα προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος μετά το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερέσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αντίδραση της Αθήνας ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι σε Ευρωπαίους πολίτες. Προηγήθηκε διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο, μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση, Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξορίστων.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα. Πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Damn.
1: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, στις Κωνσταντίνες, στις Ντίνες, σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να είναι καλά, γεροί, δυνατοί και χαμογελαστοί. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, τι σχέση έχει ο Καμένος με το Ισραήλ? Τι σχέση έχει η πολιτική κατάσταση δική μας πριν 10 χρόνια με το Ισραήλ? Πρώτον, δεύτερον, γεια σας κύριε Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, γιατί εσείς με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη. Αφού με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη, θα ήθελα να μιλάτε στο πληθυντικό και όχι πολύ αντισημιτική, σε βλέπω, σας βλέπω, ή δυνατόν. Εμείς εδώ, πληθυντικός ευγενίας, είμαστε με τους ανθρώπους τους που υποφέρουν και με τους αμάχους και με τους ταλαιπωρημένους και με τους δυστυχισμένους. Ο οποιοσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα σε συνάνθρωπο για μας είναι απέναντι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός. Πώς τον λένε, από πού είναι, τι Θεό πιστεύει, πού στρέφεται για να προσκυνήσει. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Εμείς εδώ καταγράφουμε γεγονότα. Και επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι και σύγχρονοι άνθρωποι και υπάρχει διαδίκτυο και τα λοιπά, μπορείτε ανετότατα να μπείτε και να δείτε το τι συμβαίνει. Έχει βγει μία έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι το 25, πέρυσι δηλαδή, στοιχεία από 20 ένοπλες συγκρούσεις δείχνουν ότι ένας άμαχος σκοτωνόταν περίπου κάθε 14 λεπτά, λέει. Και λέει επίσης ότι 147 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν οξία, επισητιστική ανασφάλεια την ίδια χρονιά, πέρσι δηλαδή, κυρίως λόγω των συγκρούσεων. Και λέει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα αυτή η έκθεση του ΟΗΕ, διότι έγινε μια συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν. Για να το κλείσουμε εδώ. Μπορείτε να υποστηρίζετε όποιον θέλετε. Καθόλου δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε εδώ, κουβεντιάζουμε, λέμε την επικαιρότητα, λέμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, θέλετε να πάρετε το μέρος κάποιου, δικαίωμά σας είναι. Εμείς παίρνουμε το μέρος των ανθρώπων που δεν φταίνε σε τίποτα και υποφέρουν. Επειδή λοιπόν βγήκε ο Τραμπ εχθές, είπε δεν βιάζομαι, λέει, για τα στενά του ορμούς, βγαίνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και λέει ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα. Και για να αποτραπεί, λέει, μια τέτοια εξέλιξη, πρέπει να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευθούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί αύξηση του κόστους μεταφοράς. Όλα αυτά επειδή τα στενά του ορμούς είναι κλειστά. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ότι το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, λέει, τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση, θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση των τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε 6 έως 12 μήνες. Ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων τα οποία διατίθεται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το σοκ, λέει, εξαπλώνεται μήνα τον Απρίλιο λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει περισσότερα από 20 βράχυπρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές έναντι των στενών του ορμούς, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι απλή. Έτσι. Δύσκολη. Μια κουβέντα. Πολύ δύσκολη θα έλεγα. Και επίσης έρχεται η Eurostat και λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε απότομα τον Απρίλιο του 26, το μήνα που μας πέρασε, φτάνοντας το 3% σε ετήσια βάση από 2,6% το Μάρτιο. Και με πληθωρισμό 4,6% η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 3,2%. Και κύριος ένοχος για την ανατίμηση είναι η ενέργεια. Διότι μετά από μήνες αποκλιμάκωσης, οι τιμές ενέργειας στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκαν σε ετήσια βάση στο 10,8% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Και αδιαφυσβήτητα πλέον, η κλιμάκωση της κρίσης στον κόλπο και ο αντίκτυπός στις αγορές ενέργειας αφήνει ορατό αποτύπωμα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Οι υπηρεσίες παραμένουν επίσης παράγοντας πίεσης, παρά το γεγονός ότι η ετήσια αύξησή τους επιβραδύθηκε ελαφρά στο 3%. Έτσι. Η απόστασή μας ως Ελλάδα από τους καλούς μαθητές είναι εντυπωσιακή, με τη Σουηδία να καταγράφει πληθωρισμό μόλις 0,5%, η Δανία 1,2% και η Τσεχία 2,1%. Στο άλλο άκρο, η Ρουμανία παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,5% έχει η Ρουμανία. Μετά είναι η Βουλγαρία 6% και η Κροατία 5,4%. Σήμερα η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τις ιαρινές οικονομικές προβλέψεις. Και αύριο που είναι Παρασκευή, η Ευρωομάδα υπό την Προεδρία του Κυριακού Πιερακάκη, του Πρόεδρου του Eurogroup, θα συνεδριάσει στη Λευκοσία με επίκεντρο τη μακροοικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης με έφαση στη στέγαση και το έργο του ψηφιακού ευρώ. Διότι κύριος παράγοντας στη μακροοικονομική συζήτηση παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά. Έτσι. Να τα έχουμε και αυτά κατά νου. Και τώρα που λέει για το στεγαστικό. Η Ελλάδα λέει έχει γίνει, θα πάω αλλιώς, έχει γίνει μια μελέτη της διανέωσης και του ΙΟΒΕ, η οποία αυτή μελέτη καταγράφει την εκτείναξη του κόστους κατοικίας, τη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την αυξανόμενη πίεση σε ενοικιαστές και νέους. Και λέει ότι η στεγαστική κρίση στη χώρα μας αποκτά ολοένα και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με το κόστος στέγασης να απορροφά πλέον δυσανάλογο μέρος των εισοδημάτων και την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία να γίνεται δυσκολότερη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Διότι αυτή η μελέτη καταγράφει μια αγορά που πιέζεται από χαμηλές αποδοχές, περιορισμένη προσφορά κατοικιών, αδυναμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση και άνοδο των τιμών. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας του κύκλου ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες. Είναι το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19,2%. Ξαναλέω, εμείς είμαστε 35,5%. Και ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η εικόνα στα αστικά κέντρα, όπου ένα στα τρία νοικοκυριά ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενίκιο, στεγαστικό δάνειο και λοιπές δαπάνες κατοικίας. Και περίπου ένα στα 10 νοικοκυριά καταγράφει καθυστερήσεις στην πληρωμή ενικίου ή δανειακών υποχρεώσεων. Και όσο γίνονται αυτά, συνεχίζεται η σταδιακή υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης, που αποτελούσε παραδοσιακά βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Περισσότεροι είχαν δικά του σπίτια. Το ποσοστό όσων κατοικούν σε ιδιόκτητο σπίτι έχει περιοριστεί στο 70%, καταγράφοντας πτώση περίπου 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 10. Και η στεγαστική κρίση, λέει, δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο, επιβαρύνει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις νεότερες ηλικίες. Μονογονεϊκές οικογένειες, οι μεγαλύτεροι στεγαστικοί,

Στην επιβάλληση, το 66,2% αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική πίεση σε σχέση με το κόστος κατοικίας. Ενοικιαστές, 6 στους 10 δαπανούν υπερβολικά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για σπίτι, για στέγαση. Για τους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, οι περισσότεροι από το μισό αυτή της ηλικιακής ομάδας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος κατοικίας. Στεγαστικό δάνειο. Έχουν αυξηθεί τα επιτόκια και το συνολικό κόστος δανεισμού και πιέζονται οι ιδιοκτήτες που έχουν στεγαστικό δάνειο. Η μελέτη αποδίδει σημαντικό μέρος της αύξησης των τιμών στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, λέει, τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα έφτασαν περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξημένη παραμένει για η ζήτηση μέσω του προγράμματος Golden Visa. Και καθοριστική επίδραση στην αγορά κατοικίας έχει εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, και αυτό περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Και βεβαίως ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των ενοικίων. Και λέει η μελέτη αυτή ότι η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση σε προσιτή στέγη γίνεται όλο ένα δυσκολότερη, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια έχει περιοριστεί δραματικά σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Και αυτό το γεγονός τι σημαίνει? Ότι αθίσταται η αγορά κατοικίας σχεδόν απαγορευτική για μεγάλο μέρος των νέων νοικοκυριών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι ένα ζήτημα, ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης, σημαντικός αριθμός, λέει, κατοικιών παραμένει εκτός αγοράς λόγω φυλών, ρυθμίσεων και πληστηριασμών. Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται ουσιαστικά παγωμένα, χωρίς να αξιοποιούνται είτε για πώληση είτε για ενοικίαση, και περιορίζεται η διαθέσιμη προσφορά κατοικιών. Και παρά το ότι δεν μπορούμε να βρούμε προσιτή κατοικία εύκολα, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό κενών ακινήτων. Λέει η Ελστάτ ότι καταγράφονται περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια κενές κατοικίες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 35% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας. Και στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο εξοχικές όσο και δευτερεύουσες κατοικίες. Το ότι υπάρχουν δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τις βρούμε, να τις νοικιάσουμε, να τις αγοράσουμε. Αυτό λέει η έρευνα. Διότι πολλά από τα ακίνητα απαιτούν εκτεταμένες ανακαινήσεις. Είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που σημαίνει μακριά από θέσεις εργασίας, που σημαίνει μακριά από βασικές υποδομές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος να παραμένει ουσιαστικά ανενεργό για την αγορά κατοικίας. Ωραία τα λέει η Ελστάτε και η έρευνα. Ωραία τα λέει. Επίσης, για να μην... πώς το λέμε... για να μην ξεχνιόμαστε... Τι λέμε για οικονομικά και για στενά ορμούς και για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, χτυπάνε καμπάνες διάφορες, να αφήσουμε την κατοικία, να πάμε σε κάτι απλούστερο, που είναι η τιμές των καυσίμων. Διότι είχαμε 7 διαδοχικές αυξήσεις. Η μέση πανελλαδική της αμόλυβης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ. Προσεγγίζοντας, λέει, το ιστορικό υψηλό του 22. Και επειδή έχουμε πολλά νησιά, και πολύ ωραία νησιά μάλιστα, και επειδή τα προτιμούν οι τουρίστες, και επειδή έχει μπαίνει στην κορύφωσή της η τουριστική περίοδος, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές, λέει, πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάνω από 2,25 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετά νησιά. Τις επόμενες 5 μέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών. Και ας πούμε, οι Κυκλάδες υποδέχονται την τουριστική σεζόν με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές στα καύσιμα.
Και τι κάνουν οι ταξιδιώτες? Γεμίζουν τα ρεζερβουάρ από το προορισμό, από το μέρος που φεύγουν, για να πάνε στα νησιά. Για να ταξιδέψουν. Η μέση τιμή της βενζίνης στις Κυκλάδες ανοίγγιζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο. Αμόλυβδη 1,99 για το πετρέλαιο κίνησης. Δωδεκάνησα 2,2 έχει ευρώ το λίτρο η βενζίνη και 1,93 το ντίζελ. Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο ας πούμε, 2,14 ευρώ. Πετρέλαιο κίνησης στο 1,90. Και ζητούν οι βενζινοπόλες την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της στην αμόλυβδη. Αυτό εξετάζεται για την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Και λένε επίσης οι άνθρωποι εκεί της αγοράς, οι διοκτήτες βενζινάδικων κτλ., ότι για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες νησιών και τα λοιπά, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι, διότι θα έχουμε καλή ζήτηση. Καλοκαίρι είναι. Αν πεις μόνο τα νησιά, εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,11. Πετρέλαιο κίνησης παραμένει μία ανάσα από τα 1,80. Θεσσαλονίκη και Αχαΐα το ίδιο. Χθες ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,10 το λίτρο. Και τι κάνουν οι οδηγοί? Τι κάνετε εσείς που οδηγείτε, γιατί εμείς δεν οδηγούμε, δεν ξέρουμε. Ψυχραιμία, σου λέει, λιγότερο καύσιμο. Λιγότερο. Τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν και πότε και όποτε ανοίξουν τα στενά τόρμους και τι θα γίνει με την επιδότηση των 20 λεπτών, ξαναλέω, που εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Θα πάει, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα. Άκου τώρα. Ναι, στη Βόρεια. Βόρεια Κορέα. Κιμ Ιονγκ Ουν. Αυτό είναι η Βόρεια Κορέα. Εχθές ήταν η καταπληκτική συνάντηση, δεν το συζητώ, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων και σφραγίστηκε η στρατηγική συμμαχία με σειρά συμφωνιών, ενεργειακά ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας. 4 μέρες διαφορά είχε μια επίσκεψη από την άλλη, του εννοώ του Τραμπ με τον Πούτιν στο Πεκίνο. Τυχαίο ήτανε. Δεν συνέβη ως εξεπιτούτου. Έτσι, αυτή η περίπτωση εξυπηρετήθη ο σκοπός της Κίνας να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη και πυλώνα σταθερότητας. Από τη μία η Ουκρανία, Πούτιν, από την άλλη το Ιράν, Τραμπ. Έτσι. Και η σχέση των δύο ηγετών, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ, παρουσιάστηκε πιο θερμή, λέει, από ποτέ. Και μάλιστα φρόντισαν να αναδείξουν το κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφοντας τη διμερή σχέση τους ως ήρεμη δύναμη εν μέσω χάους. Εχμή το λες αυτό, σαφέστατη, για την Προεδρία Τραμπ. Και επειδή εχθές είχαμε μια αντέκκληση ποιος τον υποδέχθηκε, γιατί δεν θυμάμαι, ο Χρήστος το είχε πει ότι τον υποδέχθηκε, λέει, ο πρόεδρος τον Πούτιν, ενώ τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών, όχι, ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τον Πούτιν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το περιβάλλον του Προέδρου Σι. Αυτό, σου λέει, δείχνει τους στενούς δεσμούς. Ενώ για τον Τραμπ ήταν ο αντιπρόεδρος. Ήταν πιο υψηλό βαθμοί, αλλά πιο τυπική και θεσμική υποδοχή. Έτσι, του Τραμπ. Τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες υπεγράφησαν περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Σου λέει, στην κοινή διακήρυξη παρουσίασαν ο Πούτιν με τον Σι τις χώρες τους ως εμπροστοφυλακή μιας νέας διεθνούς τάξης στον αντίποδα των επιπτώσεων της Προεδρίας Τραμπ. Δεν μπορεί, λέει, να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, λένε. Τέλος πάντων, υπήρχε όμως και ένα ζήτημα. Υπήρχε μια επιθυμία της Ρωσίας για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Δεν. Ο Σι αναφέρθηκε μόνο σε ένα πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπε για την Ουκρανία. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας. Για την εισβολή της Ρωσίας ούτε μία λέξη. Εν τη αυτή περιπτώσει, Σι και Πούτιν καταδίκασαν τις προδοτικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών, την υποκριτική χρήση των διαπραγματεύσεων ως πρόσχημα για την προετοιμασία τέτοιων επιθέσεων, τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών, την αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σε αυτά τα κράτη και την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος, καθώς και την απροκάλυπτη απαγωγή εθνικών ηγετών με σκοπό τη δίκη τους. Θα σας πω τώρα, είναι γιατί εν τη αυτή περιπτώσει έχει προκύψει ένα ζήτημα με την Κούβα. Ζήτημα, δεν τίθεται θέμα εισβολής, άλλο. Η Κίνα ζητά το τέλος των συγκρούσεων αλλού και στοχεύει τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά δεν είπε τίποτα για την Ουκρανία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και αυτό, λέει, εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο ή ικανό να ενεργήσει ως ένα πραγματικά αμερόληπτος παγκόσμιος παράγοντας. Διότι έχει προσπαθήσει το Πεκίνο να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έχουν παροτρύνει την Κίνα να διακόψει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στη Μόσχα. Σιγά. Σε τι διαφέρει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν με το εκείνον της Ουκρανίας για την Κίνα? Φοβάται ότι θα χάσει ένα βασικό σύμμαχο αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, και ανησυχεί για
οποιαδήποτε αστάθεια σε ένα τόσο μεγάλο γείτονα. Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει τα κινέζικα συμφέροντα, διότι το Πεκίνο διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν διαφαίνεται τέλος στη κρίση που έχει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Το να ζητάει το τέλος του ενός πολέμου και όχι του άλλου επηρεάζει την αξιοπιστία Σι, λένε οι αναλυτές, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Επίσης, θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με την Ευρώπη. Προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις, δεσμούς ισχυρούς και να στηρίξει την οικονομία της η Κίνα, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Και εν διάρκει περιπτώσει, λένε ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται η διπλωματία υψηλού επίπεδου της περασμένης εβδομάδας και αυτής της εβδομάδας, ο Σι εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς, λέει, η ηγεσία της Κίνας, η οποία έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη υπό τον Σι, παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς, λένε οι αναλυτές. Εμείς τι είμαστε, να το αμφισβητήσουμε? Έτσι, γιατί είδαμε και τις δύο, τις παρακολουθήσαμε και τις δύο επισκέψεις και των δύο Προέδρων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της, και της Ρωσίας. Πώς εντάξει, τα υποδοχές καταπληκτικές και δείπνα και γεύματα και τα παιδάκια με τις σημαίες να χοροπηδάνε και αυτό από εδώ είναι αυτό, από εκεί είναι το άλλο. Όλα αυτά πολύ καλά, το διατάφτα, το διατάφτα. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο σχεδόν. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, εσύ? Εννοείται, μα τι συζητούμε τώρα? Εννοείται. Το διάβασα κι εγώ. Πώς το λένε, τι έγινε τώρα? Επειδή μου υπάρχει ένας ραδιοσταθμός από το 1964 στην Αγγλία. Και όλοι έχουν ραδιοσταθμοί, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε γρουσούζικα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έχουν τέλος ένα, πώς να το πω τώρα, ηχογραφημένο, αν και όποτε πεθάνει ο βασιλιάς, να το μεταδώσουν. Έτσι. Έγινε λάθος, πλόγαρε λέει το κομπιούτερ και μετέδωσε ότι πέθανε ο Κάρολος, ο οποίος ήταν σε ταξίδι και τα λοιπά. Λάθος, συγγνώμη, λέει, δεν το κάναμε επίτηδες. Λάθος κουμπί, μπλόκαρε το σύστημα. Μηχάνημα είναι. Τι να κάνουν κι αυτοί? Δεν ξέρω εγώ τώρα τι θα πει ο Κάρλος. Δεν νομίζω να... Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Πού να ξέρω την ιδιοσυγκρασία του? Σε αυτά δεν απαντάνε συνήθως. Μπορεί και να απαντήσει. Ποιος να ξέρει. Αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Αν ήτανε να απαντήσει. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Παλιά λέγαμε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εντάξει, βγαίνανε εφημερίδες και είχαν κάποια λάθη. Μερικές φορές και σε πρωτοσέλιδα και σε κεντρικούς τίτλους και τα λοιπά, στο βασικό τίτλο υπήρχαν θέματα, αλλά τι να κάνεις, ευτεγές, όχι. Και τώρα, πολλό δε μάλλον τώρα, που ένα κουμπί να πατηθεί λάθος, ένα σύστημα να μπλοκάρει, μεταδίδει κάτι που δεν πρέπει. Δεν έχει τίποτα. Ανησυχείς για τον Κάρολο? Εντάξει, καλό είναι να ανησυχούμε για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι άσχημο. Το θεωρώ πολύ καλό. Βρε, τι έχουμε πάθει. Έχεις και εσύ θέματα. Το συγκρίνεις με τι? Ξέρω που το πας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ακόμα από τι είναι αυτή η οσμή στα νότια προάστια. Δεν έχει διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι από τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν. Εξετάζουν άλλες πολλαπλές και όλες πιθανές εξηγήσεις. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά σενάρια. Οι εργασίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην αυπήγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και της Σαλαμίνας. Από εκεί, λέει, μάλλον προήλθε. Μπορεί να είναι και ένα δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μετά μπορεί να είναι μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενο οργανικής αποσύνθεσης, φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλανκτόν. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν οι έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Τέλος πάντων, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Δεν έχουμε ζητήματα. Και επίσης δεν παραπονέθηκαν ξανά εκεί οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου ότι είχαμε επανάληψη του φαινομένου. Δεν ανησυχούν πλέον. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τώρα από τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και μας το λένε οι επιστήμονες, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν θέλω άγχος. Αν πεις άλλο να το ζεις και άλλο να σε μακριά. Σωστό και αυτό. Και επίσης, επειδή Πέμπτη είναι, τι έμεινε? Μια Παρασκευή μετά το Σαββατοκύριακο. Και δεν θα έχει και τις οσμές και τα λοιπά. Θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. 6 μποφόρ θα έχει. Βορειοδυτική άνεμη γενικά. Μέχρι τους 28 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στην Αττική, έτσι λέγανε και για χθες, δεν έβρεξε, τέλος πάντων. 28 βαθμούς, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, 27. Αυτά σήμερα που είναι Πέμπτη. Παράσκευη, για να πάτε να πείτε έτσι τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει. Αν κυκλοφορήσετε, πάρτε μαζί σας και μία ομπρελίτσα. Κακό δεν είναι. Επίσης, μετά την Παρασκευή έχουμε, λέει, πολλές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. 5 μποφόρ, άνεμους δεν θα έχει, αλλά θα έχει πτώση της θερμοκρασίας λίγο. Φανταστείτε, θα έχει, ξέρω εγώ, 15. Όχι.
αν έχει 28 σήμερα, μπορεί να έχει, θα κάνω και το μετεωρολόγο τώρα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 26. Θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, επειδή έχουμε το EuroLeague Final Four Athens 2026. Συγγνώμη. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση δημόσιων υπεύθυνων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί σήμερα, που ξημερώνει, Πέμπτη, ως και τις 6 το πρωί στις 25 Μαΐου, διότι αυξάνονται, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση. Βεβαίως. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονή Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Μπένση, Παπαδιαματοπούλου, Αλκμανός Ιένος Δραγούμη, Βασιλείος Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Επειδή θα έρθουν φιλαθλοί και θα είναι και πολλοί φιλαθλοί και θα είναι και αποστολές ομάδων και θα είναι και επίσημοι και θα είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα έρθουν εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια της διοργάνωσης, για να μην έχουμε τίποτα επεισόδια και για να διασφαλιστεί δημόσια ασφάλεια, θα έχουμε αυτή την απαγόρευση από τις 6 το πρωί σήμερα. Επίσης, τίποτα λέει συναθρήσεις ή πορείες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες και τα λοιπά, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας. Δεν θα επιτρέπονται αυτές οι συναθρήσεις για να μην έχουμε ζητήματα. Εντάξει, πώς το είπα, EuroLeague Final Four Athens 2026. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σας φιλώ να περάσετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο σε πωλείων. Αναφερόμενο στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: σου για να έχει με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγο, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Θα μου πείτε τι με πιέσε και βαραχαρικλίν. Βεβαίως, 1978, ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Κούλα. Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
3: Κούλα. Χαράλαμπε.
4: Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
4: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει τον Πενελίκη σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
0: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αείμνηστος Αντώνης Ρεπάνης, λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδησε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους, λέμε. Έτσι, Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.

Λοιπόν, μου λέει Σταυρούλιας, κάθε φορά λέει στην εκπομπή σου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρε φίλε, αφού μ' αρέσει, γιατί ζορίζεσαι? Μ' αρέσει ο στίχος και αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Όταν λέω ιστορία, δική μου ιστορία. Έχουμε πάει με τον κουμπάρο μου, καλή ώρα μου τον θυμήθηκα απόψε, με πήρε ο καλός φίλος ο Λευτέρης ο Κοντουλάκος και μου λέει στις 13 του Ιούνιου έχω κλείσει στην Παιανία, στην κεντρική πλατεία, τα αδέλφια να τραγουδήσουν, τον κουμπάρο σου και τους άλλους δύο, θα έρθεις? Του λέω, μα είσαι σοβαρός, στο σπίτι μου δίπλα και δεν θα έρθω. Λοιπόν, τραγουδάει ο Άγγελος με τον Διαμαντή και με τον Στέλιο στην πλατεία της Παιανίας στις 13 του μηνός. Αυτό είναι μέσα στα δημοτικά φτιαγμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε μια δόση, είχα πάει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Λοιπόν, και είμαστε εκεί, καθόμαστε στο τραπέζι, του δίνουν το μικρόφωνο και λέει αυτό. Του λέω, ρε Στέλιο, τι είναι αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είσαι τρελός, ρε, του Στράτου. Λέω και εγώ, πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Εν τω μεταξύ, μετά έψαχνα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά. Ήταν σε μια συλλογή του Ρεπάνη και δεν ήξερα ότι τότε εκείνες τις εποχές δεν είχαμε ούτε δίκτυο να το γράψεις, να βρεις την οσύνη αν είναι του Ρεπάνη. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν άλλο καλό φίλο την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Είπαμε χρόνια πολλά στους Κωστάδες που γιορτάζουν. Ρε Σιαρβανίτη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, ρε. Τι είναι τούτο στο... Α, καλά. Κωστάκι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια και με υγεία πάντα. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με έναν άλλο καλό φίλο, τον Γιώργο τον Γερολυμάτο. Το κινδυνεύω.